0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ζήτατε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε η δαμάτια

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι αφή.

ξανά να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήλδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να γίνουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του εχθές το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στο Αλτζαζίρα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 43χρονης. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκες Κουλούδη, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών προκαλώντας ζημιές. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιβάτη δείχνει τον μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί

0: το πίσω μέρος μιας άλλης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο-Σκωτία 1-0, Βραζιλία-Ιτή 3-0. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη. Με 4 νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα Σάββατο το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 αναμετρώνται Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάο. Και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Πρασίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μοσογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Ευχαριστίες εδώ στον κύριο Γιάννη που υπάρχει στη ζωή μας. Να γίνουμε μια ωραία έτσι σαββατιάτικη παρέα λίγο πριν φύγουμε για διακοπές.
0: Καλά, θα φύγουμε, ρε Γιώργο. Μούληψε, ρε Γιώργο, μούληψε.
1: Τι σου λείψε?
0: Μούληψε το, αυτή η ταμπέλα εδώ της περιφέρειας Αττικής. Κατέβαινα τη Σιγρού, συμφόρηση λέει στο λιμάνι Αλιπέδου.
1: Φεύγει κόσμος και κοσμάκης.
0: Εννοείται. Καταρχήν, κάτσε να δούμε τώρα. Είμαστε 20 Ιούνιου. Δεν είναι ένα κύμα που φεύγει τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα κύμα που έχει φύγει την πρώτη εβδομάδα. Σχολεία κλείσανε. Οι μεγαλύτερες ηλικίες φύγανε. Όποιοι έχουν φύγει μεγαλύτεροι έχουν πάρει και τα εγγονάκια μαζί που τελειώσαν και τα σχολιά.
1: Και ψιλοαδειάζει και η Αθήνα κάποιες ώρες. Βέβαια, χθες το απόγευμα γινόταν πάλι κόλαση. Όταν λέμε κόλαση, κόλαση.
0: Ναι, ναι.
1: Κόλαση. Εντάξει, όμως σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει. Μαζεύει τα μπουγαλάκια του.
0: Αλλά όσοι είναι εδώ είναι στα κλαμπ, να ξέρεις. Στα καλοκαιρινά έχουν ανοίξει τα ωραία τα καλοκαιρινά,
1: εκεί,
0: τον μπανάνα κτλ. τώρα που ερχόμουν, ζωντάνια στην καντίνα.
1: Είχε
0: 8-10 άτομα. Σου λέει έχει αλλάξει, το πάνε πιο μετά. Εκτός αν κάθονται να βλέπουν μουντιάλ, ξέρω εγώ, και αν βγαίνουν μετά.
1: Γιατί εγώ ήρθα πιο νωρίς και δεν είχε κόσμο καθόλου, ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Μόνο στις σουλινοργίες είχε απ' έξω, τα κορίτσια. Σχόλασαν.
0: Χαιρετηθήκατε.
1: Έκανα ένα νόημα, τώρα δεν ξέρω αν με είδανε ή όχι. Τέλος πάντων.
0: Φίλες όλες.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, σιγά σιγά να την κάνουμε για να επιστρέψουμε, πώς το έλεγε Δημήτρη.
0: Ναι, καλά.
1: Δημήτρη.
0: Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, δεν θα πλήξουμε ποτέ με τους πολιτικούς, γιατί έχουν και τα φόρτα τους τώρα, είναι και σε mood. Εν τω μεταξύ έχουν εκνευριστεί γιατί έχει full δουλειά η Βουλή μέχρι τις Παρασκευές, που τώρα ξέρεις όσο καλοκαιριάζει, ρε παιδί μου, λες να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, Πέμπτη, να έχουμε καμιά συζήτηση, καμιά επιτροπή, κανένα νομοσχέδιο και μετά Παρασκευή να φεύγουμε. Τους έχουν βάλει μέχρι και την Παρασκευή και έτσι θα πάει μέχρι να κλείσει η Βουλή. Γιατί είναι και τα άρθρα του συντάγματος που είναι προς συζήτηση, είναι και άλλα θέματα σε κρεμότητες.
1: Πάμε και σε εκλογές.
0: Ο Μητσοτάκης έχει δώσει μια εντολή να κλείσουν οι υπουργοί, να μην φύγει κανείς μέχρι τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρχει κρεμότητα στο τραπέζι, να έχουν κλείσει όλα. Και τους έχουν γυρίσει τα μυαλά. Και βέβαια τώρα, άμα τους γυρνάνε τα μυαλά, ξέρεις ότι βγαίνουν δημοσίως και λένε διάφορα. Διάφορες δηλώσεις δηλαδή. φτάσαμε, ρε Γιώργο, να συζητάμε και να τσακώνονται για τους λαγοκέφαλους.
1: Το
0: δηλαδή,
1: αυτό,
0: πολιτικοποιήσαμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Αυτό είναι φοβερό θέμα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, ότι υπάρχει ζήτημα για τους ψαράδες, δεν το συζητάμε. Είναι, ότι είναι σοβαρό είναι. Πρέπει να πέσεις από πάνω και αυτά. Αλλά τώρα από το ότι φταίει η κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους, προφανώς φταίει για τις μέδουσες. Φταίει όταν είχαμε τις μέδουσες, θυμάσαι?
1: Για τους καρχαρίες.
0: Για τους καρχαρίες που έχουν γεμίσει εδώ τα λουτρά ωραία Ελένης και δεν μπορούν οι λόγοι.
1: Και την ανάβησο και πάνω όλες οι πισίνες, λέει, και είναι γεμάτες οι πισίνες. Η κυβέρνηση φταίει. Ποιος να φταίει?
0: Εντάξει, είπαμε, να κάνεις αντιπολίτευση. Προφανώς θα κάνεις, παιδί μου. Αλλά ξέρω εγώ κάπου να υπάρχει μια προτεραιοποίηση.
1: Το έχεις αυτό με τους λαγοκέφαλους, υπάρχει?
0: Αυτό θα στόχω σε πολύ λίγο.
1: Ωραία,
0: σε πολύ λίγο.
1: Φοβερό, λέει. Και τα έλεγα, λέει, οι οργανώσεις, λέει. Και η κυβέρνηση τα άφησε.
0: Καλά, λεπτομέρειες. Τουλάχιστον έχεις και πολιτικούς, οι οποίοι έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί, οι οποίοι, ρε παιδί μου, σου βάζουν μια άλλη εσάνς στην κουβέντα. Αλλά έτσι το λένε και λίγο τραγουδιστά. Σου έχει κάποιες έτσι προτροπές, ειδικά για τους νέους. Στον Καραμαλή αναφέρομαι, τον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε, μίλησε, είπε κάποια πράγματα για τους νέους. Τους παρότρινε να έχουν την προσοχή τους, να μην είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Και σου λέει, πώς να το πω αυτό? Τα έχει γράψει ο Λουκιανός αυτά όλα σε τραγούδι.
1: Κυλαϊδόνες.
0: Και απαγγέλει στίχους κανονικά.

0: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
1: Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι γάμο τους άσχετους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το πιάσεις το υπονοούμενο?
4: Όχι.
3: Πώς όχι, ρε Γιώργο? Στο είπε και τραγουδιστά, στο είπε. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος?
4: Σε ποιους αναφερόταν, δεν κατάλαβα.
3: Στους νέους, καλέ. Στους νέους αναφέρεται.
4: Α, γενικά έκανε ένα άνοιγμα προς τους νέους και
3: ναι,
4: χρησιμοποίησε τους στίχους.
3: Βέβαια.
4: Δεν ήταν κάτι σοκοματικό ή κάτι άλλο?
3: Όχι, εσύ. Όχι. Καμία περίπτωση. Όχι. Αυτό ήταν άλλο πράγμα. Απλά ήθελε να βρει έναν έτσι εύσχυμο τρόπο, πολύ ωραίο, για να το πει στους ανθρώπους.
4: Οι νέοι το έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι ποτέ?
3: Φαντάζομαι.
4: Φαντάζομαι, νομίζω.
3: Στη συγκεκριμένη εποχή τώρα που ζούμε, πιο πολύ ξέρουν τον Μπαγκαράγκα και την Ντάρα.
4: Ναι.
3: Και η Ντάρα όμως, επειδή έχει φαν τους νέους, φρόντισε να τους αποζημιώσει. Η Ντάρα που πήρε και την Eurovision είναι η καλύτερη πρεσβευτής του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλύτερη. Καλύτερη. Είναι, καταρχήν, καταλάβαμε και γι' αυτό την αγαπήσαμε, ότι είναι βαθύ Πασόκ.
4: Πασόκ.
3: Βαθύ παλιό Πασόκ. Πολύ ωραίο.
4: Για βάλε.
3: Ντάρα, Ντάρα, έχεις Ντάρα. Ντάρα, Ντάρα που λέει.
5: Δατζίκι, δατζίκι, yes. Πασόκινα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
5: Ντάρα, είσαι Πασόκ. Να, Πασόκι, Πασόκι, να. Δατζίκι, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. It's my song here, yeah.
8: Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, yeah.
4: Σ' αγαπάω, λέει.
3: Σ' αγαπάω, Πασόκ. Είπε σ' αγαπάω. Ήλια, ήλια, δεν έλεγε ήλια, ήλια, καλημέρα. Τι άλλο να πει, όλα τα είπε. Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπε.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Δικιά μας είναι αυτή, όπως κατάλαβες.
4: Εντάξει, ναι. Άμα βάλτε την, να κατέβει. Βουλευτής.
3: Β' Αθήνας.
4: Β' Αθήνας.
3: Λοιπόν, άμα θέλει. Λοιπόν, Καραμέρος.
4: Έλα, βάλε λάχο κεφαλαίου.
3: Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φλερτάρει πάρα πάρα πολύ ζεστά με μεταγραφή στο νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Περίπου το έχει προαναγγείλει κιόλας ο άνθρωπος. Πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική.
4: Σωστά.
3: Άρα ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ανατολική Αττική, σου θυμίσω, πιάνει και τα παράλια εδώ. Από Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πέρα, όλα αυτά τα πιάνει.
4: Α, τα πιάνει και αυτά.
3: Βέβαια, εννοείται.
4: Ωραία.
3: Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν στη Βούλα, πήγε κάτω στη Βάλκιζα, στο λιμανάκι, βρήκε και ένα νεαρό ψαρά, συζητάει μαζί του για τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματά σας? Οι λαγοκέφαλοι. Γιατί είναι οι λαγοκέφαλοι? Γιατί κάνουμε μια ψαριά, πιάνουμε μια συναγρίδα, ένα κοκοβιό και τα υπόλοιπα 8 είναι λαγοκέφαλοι. Και αρχίζει και κάνει ένα καταγγελτικό βίντεο για το τεράστιο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους.
4: Και ποιος φταίει?
3: Και φταίει, εννοείται, η κυβέρνηση, το συζητάμε.
9: Ψαράδες με ζημιές έως 6.000 ευρώ καθένας. Λουόμενοι που κινδυνεύουν ακόμα και σε ρηχά νερά. Και μια κυβέρνηση που δεν έχει νομοθετήσει κανένα ουσιαστικό πλαίσιο αντιμετώπισης.
10: Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι εκτεταμένο. Πλέον δηλαδή υπάρχει και άπειρο λαγόψαρο, πάρα πολύ.
9: Μέσα στο λιμανάκι της Βάρκηζας.
10: Εδώ, ναι. Βγάλουμε 10 ψαράκια, οι ποσόστες θα είναι 9 λαγόψαρα, 9, ένα σαργουδάκι.
9: 9 λαγόψαρα.
10: 100%.
9: Άρα μέτρα, άμεσα. Έτσι.
10: Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει πολύ.
9: Ζητάμε άμεσα στη Βουλή οργανωμένα προγράμματα αλίευσης με αποζημίωση στους ψαράδες, σήμανση και ενημέρωση σε όλες τις παράκτιες περιοχές. Και κυρίως εθνικό σχέδιο διαχείρισης εισβολικών ειδών σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνέπειες για κάθε μία μονάδα που ανεβαίνει η θερμοκρασία σε αέρα και νερό. Η καθυστέρηση της κυβέρνησης έχει κόστος. Οφείλει να απαντήσει.
3: Το πιάσετε υπονοούμενο, έτσι. Και τώρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα, γιατί ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Το έχουν ειδικά στην Κρήτη.
4: Ναι.
3: Και στην Κρήτη, οι άνθρωποι, εντάξει, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, καταστρέφουν τα δίκτυα, χάνουν τις ψαριές τους. Τεράστιο κόστος στην οικονομία της περιοχής για τους ψαράδες. Αλλά τώρα εδώ έχει αρχίσει και μια καινούργια φάμπρικα να βγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει τη ψαριά των λαγοκέφαλων. Έχει συμβεί αυτό στην Κύπρο, το έχει κάνει η Κύπρος.
4: Το έκανε,
3: έδινε,
4: το δείξαμε, ναι.
3: Έδινε στους ψαράδες 2 ευρώ το κιλό.
4: Εμείς θέλουμε 6,5 το κιλό.
3: Εμείς θέλουμε 6,5 το κιλό. Γιατί βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
4: Λέει με επιδότηση θα είναι. Ναι.
3: Με επιδότηση. Αυτό τώρα ξέρεις τι σημαίνει πρακτικά. Επειδή μάλλον δεν υπάρχει κάποια φόρμουλα, θα πρέπει να φτιαχτεί και η φόρμουλα και η επιτροπή και τα πρόσωπα και η στελέχωση και τα γραφεία κτλ.
4: Και τα συναρμόδια υπουργεία να αποφασίσουν, ναι, και να μπουν και οι φορείς μέσα στη μέση.
3: Εδώ υποτίθεται ότι θα υπάρχει κάποια επιτροπή, κάποιο κλιμάκιο το οποίο θα λέει ο, Βραχνός, παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ στην Ιεράπετρα και έχω ψαρέψει ένα τόνο λαγοκέφαλους.
4: Βέβαια.
3: Θα πρέπει αυτή η περιοχή, η επιτροπή, να φεύγει από τη Σιτία, να πηγαίνει η Ιεράπετρα, να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο, να ανταλαβερίζεται με τον ψαρά, με τον βραχνό. Αν λέει ο βραχνός, εγώ έχω πιάσει ένα τόνο. Του λέει, μα βάλουμε λίγο παραπάνω.
4: Ναι, τώρα μην γίνει σαν τον Οπεγεπέτρο.
3: Λαγοκέφαλος. Προφανώς, εσύ Γιώργο, τι
4: ναι, γιατί και εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί είδα κάτι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, στις προτάσεις που πρέπει να έχουν τους. Καταψύκτες οι οποίοι να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να τους βάζουν μέσα τους λαγοκέφαλους, να τους μετράνε σε ειδικές. Δηλαδή κάτι πράγματα τώρα που αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει, εντωμεταξύ, τώρα για αυτό που λες για τον κύριο Καραμέρο, ξέσπασε και άλλη κόντρα.
3: Ναι.
4: Με τον δήμαρχο των 3Β, ο οποίος λέει: παιδιά, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Λέει: δεν ήρθε κανένας λαγοκέφαλος εδώ να δαγκώσει κανέναν λουόμενο. Γιατί βγήκε και μια είδηση ότι δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος μια γυναίκα.
3: Τι πήγε στο Ασκληπείο, νοσηλεύτηκε.
4: Λένε. Ναι. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει όχι.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
4: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
3: Εντάξει τώρα, εδώ τώρα, από το να υπάρχει μια είδηση μέχρι το να μην υπάρχει, αλλά μέχρι το να φτάνουμε και στο σημείο αυτό το πράγμα να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, παιδιά, κάπου όπα, δηλαδή, μην χάσουμε και τα μυαλά μας. Έχουμε τόσο σοβαρά θέματα να γίνει πολιτική έτσι, αντιπαράθεση και αντιπολίτευση. Που τα λέμε και εμείς καθημερινά, μας τα στέλνετε και εσείς σε μηνύματα, αφορούν την τσέπη μας, την οικονομία μας. Δηλαδή, κάπου φρένο. Εντάξει. Οκ, να κάνεις το βιντεάκι, να βγεις, να σε ακούσουν, να διαφημίσεις την πραμάτια σου, να κάνεις τον καλό στην πελατεία σου. Αλλά το είπε ο Αρκάς πολύ ωραία, με ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Έχει σκιτσάρει ένα λαγοκέφαλο, ο οποίος χαμογελάει. Χαμογελάει, ξέρεις, έχει τα δοντάκια τα ωραία.
4: Ναι,
3: αυτά.
4: Ναι, εκείνο.
3: Και λέει, δεν μας έφταναν, λέει, οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
4: Ναι, και πάμε και προχωράμε ωραία.
3: Ντουγρού πάμε.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, για το πόσο κάνει, θα μας πεις τίποτα. Πόσο κάνει. Τι συμπεράσματα έχεις βγάλει με το πόσο κάνει.
3: Εντάξει τώρα, τι να. Μ' άρεσε ένα. Έχει γίνει κακός χαμός στο διαδίκτυο με το πόσο κάνει με την πλατφόρμα.
4: Βέβαια.
3: Που κάνει τη σύγκριση τιμών σε ομοειδή προϊόντα, υποτίθεται.
4: Τυποποιημένα.
3: Τυποποιημένα και βλέπεις και τι γίνεται και στα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να επιλέξεις. Έχει βγει εδώ φωτογραφία τουριστικό λεωφορείο. Το βλέπεις αυτό.
4: Ναι.
3: Τουριστικό λεωφορείο.
4: Ναι.
3: Πόσο κάνει tours. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φτηνά σούπερ μάρκετ. Αναχωρήσεις πρωί 8 η ώρα και απόγευμα 5 η ώρα. Από πεδίο του Άρεως. Πολυτελή πούλμαν με κλιματισμό, TV και WiFi. Και σου έχει το πρόγραμμα. Την Παρασκευή πάμε μασούτι για φέτα καλαβρίτων 12.25. Σκλαβενίτη για λεμόνια Αργεντινής 4.30. ΑΒ για βόια σπάλα ντόπια 17.52 το κιλό. Σου έχει και πρόγραμμα. Τι θα πάμε ψωνίστε. Θα σε παίρνει το πουμανάκι. Θα δίνει, δεν ξέρω πόσο, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Και θα σε κάνει βόλτα στο σούπερ μάρκετ, εκεί που έχει κάνει την έρευνα αγοράς και έχει δει ότι είναι φθηνότερα τα προϊόντα, και θα γεμίζει τσάντες.
4: Ναι.
3: Και θα γυρνάς χαρούμενος σπίτι.
4: Βέβαια.
3: Ότι έχει ψωνίσει φθηνότερα.
4: Ναι, και εκεί η τεράστια πολιτική κόντρα για το πόσο κάνει. Θα σου πω ότι βγήκε ο πρώην πρόεδρος της Βαρβακίου για τα ψάρια, των ψαράδων, ναι, ο κύριος Σίμος, ο οποίος είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Κασελάκη, και λέει. Τι είναι, λέει, αυτό το πόσο κάνει. Γιατί δεν βάζουν μέσα, λέει, και τα νοπά προϊόντα. Και τα φρούτα και τα κρέατα και τα τυριά, τα χύμα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα στην πλατφόρμα. Πρώτη του ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν βάζουν μέσα πόσο κάνει και στις Λαϊκές και στη Βαρβάκιο Αγορά. Ώστε να έχουν οι καταναλωτές μια ένδειξη για το πόσο μπορούν να το αγοράσουν και εκτός σούπερ μάρκετ κάποιο προϊόν.
3: Ναι.
4: Και διάφορα άλλα. Τώρα έχεις ακούσει, γίνεται χαμός και με αυτό το θέμα.
3: Δεν είναι τι να ακούς. Το θέμα είναι τι βλέπεις. Γιατί αυτή η πλατφόρμα σου δίνει έτσι μια τάξη μεγέθους και μια σύγκριση και τι γίνεται, να, και με την Ευρώπη. Δηλαδή τώρα δεν έχει λογική ένα γάλα το οποίο παράγεται στη χώρα μας από ελληνική εταιρεία να πωλείται στη Βουλγαρία φθηνότερα. Ψάχνεις να βρεις το λόγο. Ή αντιστοίχως, ναι, ένα βούτυρο ευρείας κατανάλωσης. Πολύ γνωστό, δεν θα πούμε. Mm-hmm. Να το έχεις εδώ. Να το βρίσκεις στην Ευρώπη, μάλλον στην Ελλάδα, ένα ευρώ ακριβότερα από ό,τι στην Ευρώπη. Και λες, παιδιά, συγγνώμη, τι γίνεται. Και καλά, πες ότι το βούτυρο αυτό ενδεχομένως να είναι ξένης εταιρείας. Το γάλα το ελληνικό που το φτιάχνουμε εδώ και φεύγει και έχει και μια, ένα μεταφορικό κόστος, φαντάζομαι, κάποιο κόστος. Πώς γίνεται να πολύ φθηνότερα έξω?
4: Ναι, και πώς.
3: Δεν έχει λογική.
4: Επίσης, το άλλο που βλέπεις κατευθείαν με το πόσο κάνει είναι που βλέπεις όλα τα σούπερ μάρκετ στο ίδιο προϊόν ακριβώς την ίδια τιμή, μέχρι και στα λεπτά.
3: Ναι.
4: Μία φορά ο ένας από τους τέσσερις κάνει προσφορά στο συγκεκριμένο προϊόν.
3: Ναι.
4: Μετά από την εβδομάδα που το έχει προσφορά, ξανά την ίδια τιμή με όλους τους άλλους. Εάν αυτό δεν είναι κάτι που φαίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, όλοι καθορίζουν μία τιμή και έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή, δεν είναι ό,τι πιο προφανές μπορείς να καταλάβεις βλέποντας αυτή την πλατφόρμα?
3: Ναι. Πόσο κάνει, λέει ο Τάκης, όσο το πληρώνεις.
4: Τόσο κάνει.
3: Τάκη, άκου. Θα σου πω την καλύτερη περίοδο. Λοιπόν, θα σου πω 5-6 χαρακτηριστικά. Καθόλου χρέη. Καθόλου χρέη.
4: Τι είναι αυτό που λες τώρα?
3: Ιδανικό βάρος.
4: Τι είναι αυτό?
3: 8 ώρες ύπνο.
4: Ποιος?
3: Ψυχική υγεία σε καλή κατάσταση.
4: Μάλιστα.
3: Σωστή διατροφή.
4: Ναι.
3: 0 αλκοόλ.
4: Μάλιστα.
3: Αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος μου. Ήμουν 8 χρονών. Ναι. Ωραίες εποχές.
4: Ναι. Και το άλλο που το ίδιο λέει, κάποια στιγμή λέει, κουράστηκα, παράτησα τον εαυτό μου, λέει, και γι' αυτό ασχήμινα. Λέει, και πότε το πάθες αυτό στα 3 χρόνια μου? 3 χρονών.
3: Πες αυτή τη φωτογραφία, μην πεις τίποτα, μόνο για σένα είναι, να γελάσεις.
4: Δείχτη.
3: Γιατί έχουν αρχίσει.
4: Αυτά είναι τα χτυπήματα πίσω από τη ζώνη.
3: Έχουν αρχίσει και συγκρίσεις.
4: Τα πολιτικά χτυπήματα πίσω από τη ζώνη. Λοιπόν, Αστέρης εδώ. Καλημέρα σας, αγαπητή Δεκατιανή, λέει. Άκουσα ότι θα δοθεί επίδομα για δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Ισχύει? Καλά, ξέρεις ότι άμα πέσει τίποτα καλά ευρωπαϊκό κορδίλι μέσα στο κομμάτι για την εξόντωση του λαγοκέφαλου, θα γίνει ο κακός χαμός.
3: Αλλά δεν το συζητάμε. Εννοείται, όλοι θα γίνουμε θηρευτές.
4: Να, ο Σωτήρης εδώ λέει, καλύτερα. Νέα επενδυτική ιδέα. Ο λαγοκέφαλος, λέει, δεν μπορεί να γίνει γατοτροφή με κατάλληλη επεξεργασία. Λέει, είναι τοξικός, ρε Σωτήρη, ξέρω κι εγώ.
3: Ναι.
4: Μόνο οι Κινέζοι τους τρώνε. Οι Κινέζοι, εντωμεταξύ τώρα, επειδή όλοι μιλάμε για λαγοκέφαλους και ξέρεις ότι μας παρακολουθεί Google και όλα αυτά, από τα μικρόφωνα κτλ., σε όποια social media και να μπω, μου βγάζει συνέχεια λαγοκέφαλους.
3: Ναι.
4: Συνέχεια όμως, βίντεο με να τρώνε κουτάκια, να τους ψαρεύουν, να φωνάζουν οι ψαράδες, συνέχεια αυτή τη δουλειά. Και μόνο οι Κινέζοι που τους τρώνε. Οι Κινέζοι έχουν βρει τρόπο, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ.
3: Επειδή μου, δεν θυμάσαι που μας λέγανε κατά τη στοιχεία οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον, τη φύση, τα ψάρια κτλ. Όταν έγινε αυτή η ιστορία με αυτό το καρχαρίνι που έκοβε βόλτες εδώ στα λουτρά ωραία Σελήνης.
4: Ναι.
3: Που έπαιζε το θέμα για 15 μέρες, 20, ότι ήταν Δευτέρα ήρθε. Παρασκευή ξαναεμφανίστηκε και δημιουργούσε μια ένταση και ένα θρύλο. Και οι άνθρωποι ψάχνονταν τι γίνεται εδώ πέρα. Και μας λένε οι άνθρωποι, παιδιά, έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση γενικώς ότι εδώ πέρα είμαστε τα σαγόνια του Καρχαρία. Και επειδή όσοι έχουν δει την ταινία έχουν κατασταλάξει στο μυαλό τους ότι ο Καρχαρίας είναι αυτό. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο έρχεται, και ειδικά ο Καρχαρίας που είναι σε ελληνικές θάλασσες. Θα έρθει, θα ανοίξει τα σαγόνια.
4: Θα σε φάει,
3: θα πετάγονται χέρια, πόδια, δεξιά, αριστερά, αίματα. Και λέει, δεν έχει καμία σχέση. Μην τρομοκρατείτε.
4: Ναι, αυτά είναι κάτι καρχαριοειδή που δεν επιτίθεται
3: και στα ανθρώπους. Αυτά λέγονται καρχαρίνια.
4: Καρχαρίνια.
3: Και έχουν και λίγο πιο κίτρινα σαν τα καναρίνια. Τραγουδάνε, δεν θα κόνουνε.
4: Λοιπόν,
3: έλα, δώσε.
4: Τι, φεύγουμε?
3: Ναι.
11: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κατεβάστε το τώρα.
3: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντόρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
7: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
6: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Εντείνονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφηχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 εχθές το απόγευμα, συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολά. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ξεκινά ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Η ώρα είναι 7:35 και 52 δευτερόλεπτα. Έχει ξημερώσει μια υπέροχη ημέρα. Ένας ολοζώντανος ήλιος έχει κάνει την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό και νομίζω ότι είναι η ώρα να σου διαβάσω ένα ποίημα, αν θα μου επιτρέψεις.
1: Για πες.
0: Αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη μας από μια γιαγιά θαυμάστρια. Δες πως τα φέρνει η ζωή, δεν το χωράει ο νους, το Γιάννη να γνωρίσουμε από τους Δεκατιανούς.
1: Σώπα ρε εσύ.
0: Το Γιώργο που με το Γιάννη μας, δύο χαμογελαστά παιδιά, μας φέρνουν στην οθόνη μας ωραίες εικόνες και χαρά.
1: Ναι.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμα το Sky βλέπω το μαγκαζίνο τους που τόσο πολύ τους πάει. Είναι και οι δυο τους ταιριαστοί με χιούμορ και φρεσκάδα, συνεσταλμένοι ζωβαροί, με γνώσεις και ξυπνάδα. Και θα κλείσω υγεία, ευτυχία και χαρά στα δύο απίθανα παιδιά, μα και στις οικογένειές τους, όλου του κόσμου τα καλά. Κύριε Γιώργο και Γιάννη, σας ευχαριστώ. Η γιαγιά Καλλιοπίτσα.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά Καλλιοπίτσα είναι στη γειτονιά εκεί. Με πέτυχε στον δρόμο, μου λέει: σε βλέπω ότι έρχεσαι εδώ στη γειτονιά. Λέει και σας έγραψα ένα ποίημα να το δώσει στον κύριο Πιταρά. Δηλαδή, τι συναισθήματα προκαλείς.
1: Εγώ. Εσένα είδε.
0: Εμένα με είδε επειδή ήμουν εκεί. Για σένα το γράψει το ποίημα. Και λέει: κύριος με κάπα κεφαλαίο.
1: Πόσο χρόνο είναι η κυρία?
0: 80 φεύγα, σίγουρα.
1: Είναι το target group σου, καρφί. Ξύπνησε συναισθήματα.
0: Γιαγιά Καλλιοπίτσα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστεί ο κύριος Γιάννης. Βεβαίως μου τις ξύπνησα συναισθήματα. Τις βγάζω κάτι, πώς να σου πω.
1: Πιάσατε και άλλη κουβέντα. Πήγατε και παραπέρατε
0: την ευχαρίστηση σας. Την ευχαρίστησα πάρα πολύ.
1: Ρώτησε τίποτα, σπίτια αυτά, Ε9, τα ρώτησε αυτά.
0: Με τιμά πάρα πολύ.
1: Σύνταξη.
0: Η ευγένειά σας και η καλοσύνη σας. Θα το διαβάσω το ποιηματάκι σας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα πολύ
1: σοβαρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλά, ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα, ο φίλος μας. Ο Μάνος λέει: αγαπητοί φίλοι, την ώρα που κλείνουν η υπηαγωγεία και δημοτικά και η ύπαιθρο ερημώνη, κύριο θέμα η λαγοκέφαλη λέει. Πόση παρακμή. Μάνο, έχεις δίκιο και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θωμά τον Γιαννιώτη, τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, στην παρέα μας, για να μας πει, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ, έτσι, για το θέμα των πολυτέκνων και το πόσο η πολιτεία βοηθά τις πολυτέκνες οικογένειες, την ίδια ώρα που οι γεννήσεις μειώνονται χρόνο με το χρόνο. 2.500 παιδιά γεννήθηκαν λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρσι, κύριε Πιταρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπολόγισε ότι το 2010 είχαμε γεγραμμένα παιδάκια στην πρώτη δημοτικού 110.000 και φτάνουμε στο 2016 να έχουμε 75.000 περίπου. Έτσι, νομίζω.
1: Το πρόβλημα είναι τεράστιο, μην το συζητάμε.
0: Στοιχεία που δείχνουν το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Θωμά Γιαννιώτη, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
1: Για πείτε μας λίγο, τι έχει βγάλει καταρχήν αυτή η έρευνα, για να δούμε. Το θέμα το συζητάμε και μάλιστα υπήρχε και μια χρονιά η οποία είχε βαφτιστεί, αν δεν κάνω λάθος, και γενιά κατά της υπογεννητικότητας, χρονιά κατά της υπογεννητικότητας και το καθεξής.
2: Ναι, πράγματι στα βαφτίσια είμαστε πάρα πολύ καλοί. Το ζήτημα είναι ότι για δεύτερη χρονιά φέτος αναπτύξαμε μία δημοσκόπηση νέα, η οποία έχει πιο στοχευμένα ερωτήματα. Πέρσι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ήταν εντυπωσιακά. Φέτος είναι εξίσου εντυπωσιακά, πράγματι σε πιο στοχευμένα ερωτήματα. Για να καταλάβετε, δηλαδή, το 95% των πολιτών σε πανελλήνια έρευνα υποστηρίζει ότι η μείωση του έμφυα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της κάθε οικογένειας είναι αναγκαία πλέον. Οι περισσότεροι λένε είναι αυτονόητη, αλλά εδώ πρέπει να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Το 94% ότι η πολιτεία παρέχει αυξημένη δεν παρέχει αυξημένη οικονομική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες. Το 93% υποστηρίζει την δυνατότητα μεταγραφής των πολύτεκνων οικογενειών στον τόπο κατοικίας. Το 91% συμφωνεί με την αναγνώριση πρόσθετου συντάξιμου χρόνου στις μητέρες εκείνες οι οποίες γέννησαν πάνω από 4 παιδιά. Τι άλλο να πούμε πλέον?
0: Άρα το ένα κομμάτι είναι ότι όλη η κοινωνία θεωρεί ότι οι πολύτεκνες οικογένειες με, παλιά λέγαμε 4 παιδιά πολύτεκνες, τώρα είναι και τρίτεκνοι μέσα σε μέχρι ενός σημείου μέσα σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να στηριχτούν περαιτέρω από το κράτος, έτσι.
2: Μα εκείνο το οποίο θελήσαμε αρχικά να δείξουμε ήταν ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και προτείναμε πέρσι και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος, δεν είναι αιτήματα των πολυτέκνων. Mm. Είναι η βούληση της κοινωνίας. Και αυτό αποδεικνύεται για δεύτερη φορά φέτος. Απλώς το ζήτημα είναι να ακολουθήσει και η πολιτεία.
1: Εντάξει, είναι θέμα έτσι, ότι τα ποσοστά των γεννήσεων συνεχίζουν να αποχωρούν. Πολύ κάτω από το όριο που απαιτείται πια για τη διατήρηση ενός πληθυσμού. Έτσι, τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής είναι όχι απλά καμπανάκι. Απώλεια σχεδόν 3.000 γεννήσεων μέσα σε ένα χρόνο.
2: Απώλεια 3.000 γεννήσεων σε ένα χρόνο. Απώλεια μεγάλη των εγγραφών των παιδιών στην πρώτη δημοτικού. Ναι. Απώλειες μεγάλες στο σύστημα υγείας, στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό σύστημα παντού. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης. Δεν είναι μόνο το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης, ο οποίος είναι πιο ανησυχητικός, έτσι όπως αυτή τη στιγμή βαδίζουμε. Είναι ο δείχτης γύρανσης του πληθυσμού. Ναι, έχουμε φτάσει σε μέσο όρο πληθυσμού 47,5 έτη για το 2026, τη στιγμή που το 2012-2013 ήμασταν στο 38,5
0: έτη. Αυτό είναι φοβερό.
1: Γι' αυτό που είπατε για τα σχολεία, έτσι, ότι αδειάζουν οι αίθουσες από τα λεγόμενα πρωτάκια. Ναι. Είναι φοβερό.
2: Μα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Μόλις 70.000 μαθητές θα πάνε του χρόνου πρώτη.
0: Μα τώρα μιλάμε, να σας πω κάτι, κύριε Γιαννιώτη. Μιλάμε με τα νεότερα παιδιά εδώ, τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Και τους ρωτάς και τους λες, σκέφτεσαι να παντρευτείς, άσε καημένε. Σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά μετά τα 35-40. Αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα στην κοινωνία μας, έτσι. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσες είναι τέλος πάντων οι πολύτεκνες οικογένειες στην Ελλάδα πια.
2: Δύο πράγματα. Πρώτα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι υπέρμαχοι των πολυτέκνων. Διότι τρέμουν αυτή τη στιγμή, τρέμουν, μην φύγει ένα παιδί από μία τάξη και καταργηθεί ένα τμήμα στους αστικούς δήμους, όχι στην περιφέρεια. Mm. Στην περιφέρεια καταργούνται ολόκληρα σχολεία. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, πράγματι, έχουμε και εμείς παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία τώρα να δημιουργήσουν οικογένεια. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Mm. Για ρωτήστε τα, τι ζητούν για να δημιουργήσουν οικογένεια. Ζητούν μια εργασιακή ασφάλεια, το πρώτο πρώτο, και ζητούν και μια στεγαστική μέρημνα. Ναι. Αυτά είναι αυτά που ζητούν.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, το είχαμε ξαναδείξει και στο παρελθόν, αλλά βλέπω ότι πληθαίνουν έτσι αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Έχει βγει ο Δήμος Σερβίων με απόφαση του. Τώρα, αυτό δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά δείχνει όμως και την τάση και χορηγεί οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή τους, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, να προσελκύσουν και νέους κατοίκους και να στηρίξουν και την οικογένεια.
2: Ξέρετε, αυτό που βλέπουν αυτοί οι Δήμοι στην περιφέρεια, στην οποία πηγαίνεις Κυριακή και δεν βλέπεις ούτε έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί στους δρόμους, είναι ότι 4 πολύτεκνες οικογένειες, άμα εγκατασταθούν σε ένα μέρος, διασώζεται το σχολείο, οι δημόσιες υπηρεσίες, αποκτά υποδομές ο τόπος. Αυτό βλέπουν. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι αίτημα και προσπάθεια ενός μεμονωμένου Δήμου. Πρέπει να το δει η πολιτεία αυτό συνολικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει πάλι κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε ζητήσει πάλι κάποια μέτρα. Πλησιάζει η Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και πάλι. Πέρσι είχαμε μέτρα που είπαμε οι πρώτοι ότι οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως δεν είχαν ολοκλήρωση. Δεν είχαν συνέχεια, μάλλον. Και πρώτα-πρώτα αυτό που σας είπα για τη στεγαστική μέρημνα. Ο έμφυα δεν πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας.
1: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και αφορά όλους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η κατοικία ενδεχομένως δεν έπρεπε καν να υπάρχει για την πρώτη κατοικία.
0: Ήταν ένας φόρος ο οποίος μπήκε, υποτίθεται, για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έχει παραμείνει και δεν πρόκειται να φύγει.
1: Γιατί
0: ποτέ. Φαντάζω από
1: τώρα να έχεις ένα σπίτι, να είναι η κατοικία σου, ενδεχομένως και η μοναδική κατοικία σου, το βασικό σου σπίτι που μένεις, μένει η οικογένειά σου, μεγαλώνεις τα παιδιά σου, και να πρέπει να δίνεις αυτό το φόρο ετησίως και παράλληλα να έχεις να πληρώνεις το χρόνο και μία δόση δανείου. Εντάξει, είναι.
2: Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά αυτή τα συνηθισμένα λέμε τώρα, δεν λέμε
2: αυτή τη στιγμή η πολιτεία νομοθετεί οριζόντια για τον έμφυα, σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι. Έτσι το υπολογίζει.
0: Ναι, κύριε Γιαννιώτη, τέλος πάντων, η κουβέντα αυτή είναι τεράστια. Δεν θα το ξέρετε, και εγώ πολύτεκνος είμαι. Και το κάθε παιδί, ζωή να έχει το κάθε παιδί, βέβαια. Είναι κάποια 8-9 εκατοστάρικα το μήνα για τον κάθε γονέα. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μου πεις όσα έχεις ξοδεύεις, αλλά θέλω να πω ότι με τις πραγματικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, σχολεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, φαγητά, γάλατα, σούπα, μούπες, αυτό είναι το ποσό.
1: Ναι, αλλά εσύ, Γιώργο, μου, σε 4 μέρες, εσύ προσωπικά, ατομικά, δεν λέω για τον καλεσμένο μας, σε 4 μερούλες από τώρα θα μπει στο λογαριασμό σου το 150 που θα σου δώσει.
0: 4-600.
1: Έτσι, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση μετά τις 24 του μήνα. Μέχρι 30 μήνα θα έχεις μπει μέσα στο λογαριασμό σου, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
0: Ωραία.
2: Δεν είναι οριζόντια και αυτό, έχει κριτήρια.
0: Έχει οικονομικά κριτήρια, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα ζητήματα εδώ είναι ότι για την πολύτεκνη οικογένεια πράγματι πρέπει σιγά σιγά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ, ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, χωρίς στεγανά, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κόφτες. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννιώτη. Ήταν ο Θωμάς Γιαννιώτης, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό των πολυτέκνων της χώρας μας.
2: Να είστε καλά, κύριε
0: Καλή δύναμη.
1: Κύριε Βραχνέ, τι μας έχεις ετοιμάσει?
0: Break.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα για το θέμα που συζητούσαμε, ναι, για την υπογεννητικότητα,
1: ναι, ναι.
0: Και το δημογραφικό. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, μπορούμε να το σχολιάσουμε, για να το συζητήσουμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να λεχθεί και η άλλη άποψη αλήθειας. Αυτή είναι η αδιαφορία των νέων οικογενειών, να χαλάσουν την προσωπική τους άνεση αντί να ασχοληθούν με παιδιά. Αυτό φαίνεται και από την απαράδεκτη εικόνα όσοι έχουν μωρά να τα κουβαλούν σε ταβέρνες, συναυλίες, γλέντια, μέσα σε καροτσάκια για να μην μείνουν σπίτι για να τα φροντίσουν.
1: Γεγονός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ μπερδεύουμε άλλα πράγματα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση τώρα.
1: Και όμως, Γιάννη, έχει να κάνει με την οτροπία του.
0: Άλλο ρε παιδί, το πώς θα το μεγαλώσει το παιδί σου.
1: 20, 30, 40. Έχει να κάνει με την οτροπία. Δεν χαλάει πλέον ο κόσμος τη ζαχαρένια του. Δηλαδή, το παιδί, για να το κάνει, προϋποθέτει ότι έχει και κάποιες ευθύνες απέναντί του και απέναντι στον εαυτό σου που μεγαλώνει ένα παιδί. Όταν ο σημερινός 30 ζει ακόμα με τη μάνα του και τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει στο σημείο να αποφασίσει ότι βγάζω τα χρήματά μου, ότι θέλω να αναλάβω τις ευθύνες για να μεγαλώσω ένα παιδί και ότι θα αφήσω πίσω μου τα πράγματα που έκανα ως ελεύθερος και ως χωρίς παιδιά, τέλος πάντων, ως άτεκνος, δεν είναι σωστό αλλά το λέμε τώρα. Είναι μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να σκεφτείς.
0: Αλλά αυτά τα έχεις σκεφτεί από πριν.
1: Όχι, δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Ναι, τώρα, άμα τα βάλουμε.
1: Δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Το, Γιώργο, εάν κάτσουμε και τα σκεφτούμε και οικονομοτεχνικά, να το πω απλά, με χαρτί και μολύβι,
1: ναι,
0: δεν κάνεις παιδί στην πραγματικότητα. Γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αλλά άμα ήταν, ναι, έτσι, δεν θα έκανε κανείς παιδιά, ούτε οικογένειες. Βέβαια, από την άλλη, εάν δεις. Γιατί δεν είμαστε. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αν πας στην περιφέρεια, θα δεις ότι εκεί υπάρχουν οικογένειες και με 2 και με 3 παιδιά. Είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Γιατί είναι άλλοι οι ρυθμοί της ζωής, άλλες οι αποστάσεις, άλλη βοήθεια μπορεί να έχεις. Γιατί είναι σημαντική η βοήθεια πια. Ναι. Από μέλη της οικογένειάς σου,
1: και αυτό δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα
0: χρόνια. Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν, αλλά είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Εδώ είναι χάος. Δηλαδή, εδώ ένα ζευγάρι χωρίς βοήθεια οικογενειακή εννοώ, όχι απλά θα το σκεφτεί, θα το ξανασκεφτεί, θα το σκέφτεται για χρόνια.
1: Το ένα κομμάτι είναι σίγουρα το οικονομικό. Είναι πριν είπα 800 ευρώ το κάθε παιδί το μήνα, που μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά στην πραγματικότητα, εάν δεν κάνεις αιματηρές θυσίες για να τα μεγαλώσεις τα παιδιά, γιατί δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα και κοιτάς να τα βολέψεις, στην πραγματικότητα τα έξοδα είναι αυτά. Αν πίσω το στέλνω και αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, και και ένα φροντιστήριο, έτσι. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η νοοτροπία. Διότι η νοοτροπία σου λέει να περνάω εγώ καλά τώρα. Δεν θέλω να βάλω κομπελάδες τώρα να κάθομαι μέσα τη νύχτα να αλλάζω πάνες, να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να μην μπορώ να πάω να βγω στα κλαμπ που λέει και στις ταβέρνες και ο Γιάννης και να μην περνάω καλά. Σου λέει θα περάσω καλά και άσε να πάω 40, 38 και βλέπουμε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στις μέρες μας.
0: Καλά, άμα είσαι τόσο large
1: και γι' αυτό έχει προκύψει και το πρόβλημα.
0: Και δύο γυναίκες να είναι και εσωτερικές και να στα μεγαλώσουν.
1: Καλημέρα, λέει. Μακάρι να ήταν μόνο οικονομική, η αιτία για το δημογραφικό και οι πλούσιες σκανδιναβικές χώρες έχουν μειωμένες γεννήσεις. Παραδείγματος χάρη να αναρωτιέται στις τουριστικές περιοχές που υπάρχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, γιατί εκεί και εκεί κάνουν λίγα παιδιά. Ο Λάζαρος μιλάει, ο πρόεδρος, για τον έμφυα, δηλαδή για έως 500 ευρώ το πολύ. Αυτό θα σώσει τον πολύτεκνο ή θα τον κάνει να γίνει πολύτεκνος. Και ο Αριστομένης, εντάξει, με το δικό του στυλ πάντα, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σχετικά με το σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας των Ελλήνων, έχει αποτυπωθεί μια έκφραση «γιατί χανόμαστε», λέει. «Γιατί χανόμαστε». Καλοπροαίρετα πάντα. Ευχαριστώ, ναι, πολύ, Αριστομένης. «Γιατί χανόμαστε».
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σε κάτι ενδιαφέρον τώρα, γιατί έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση. Από τις 26 έως 28 Ιουνίου η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος 26 με 28 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού σε περιμένει.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, τι θες τώρα. Ο Βασίλης, για διαβάστε, λέει, και αυτό, αδέρφια. Είναι όλο στα αγγλικά, σας το λέω στα ελληνικά. Και το νόημά του είναι ότι ο λαγοκέφαλος, εκτός από τα όσα έχουμε πει και όσα έχουμε κάνει, μπορεί να φανεί και πολύ χρήσιμο σε μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, από εμπορικές δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη, το δέρμα του μπορεί να κάνει υψηλής ποιότητας δερμάτινα αντικείμενα. Άλλα τμήματα.
0: Τσαντάκια, τι.
1: Ναι, λέει εδώ πέρα high quality exotic leather used in luxury fashion.
0: Τι μου λες.
1: Ναι, να φτιάξει παπούτσα από λαγοκέφαλο, ας πούμε. Αλλά λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ιατρική, αλλά και στη φαρμακολογία, εν πάση περιπτώσει, και το δηλητήριό του και διάφορα άλλα, οι τοξίνες του κτλ. Κάτω βέβαια από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οπότε μήπως τον εκμεταλλευτούμε.
0: Βγαίνεις έξω, έχει δροσούλα και θα λες στην καλή σου, μωρό μου, πιάσε μου λίγο το λαγοκέφαλο και δεν έβαλε ψυχρά.
1: Ναι. Και τα δόντια μετα... Κοίτα και το δόντι, αυτό το μεγάλο δόντι που έχει μεταγιών. Να το κάνεις και το δόντι μεταγιών και να είναι πολύ ωραίο ο λαγοκέφαλος.
0: Καλά, κράτησε το Γιώργο Ανάκης τώρα σιγά σιγά, όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζουν οι θήκες.
1: Άρα, Γιάννη.
0: Και γέφυρες.
1: Μας πιάνουν τα. Ναι, έχει.
0: Βγάλε τους τραπεζίτες και βάλε του λαγοκέφαλου.
1: Έλα, πάμε να πάρουμε ένα καφέ. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιαφθορών. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς...
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
17: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει

0: 78. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντείνονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί μια νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ομιλία του εχθές το βράδυ διεμήνυσε ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον όμως αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενά του ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε εχθές ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, αλλά μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε εχθές ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε εχθές από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής το 2017. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την εξαφάνιση 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου και ανακρίνεται. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρίας, της Πρωτείας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νομού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα. Με το μάθημα της μουσικής αντίληψης, θεωρίας και αρμονίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Αποτροπιασμό προκαλεί η θανάτωση σκύλου στη Γαστούνη. Κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό αυτοκινήτου

0: που σταμάτησε μπροστά σε ένα σκύλο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού και αναζητείται ο οδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκληση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο-Σκωτία 1-0 και Βραζιλία-Ιτή 3-0. Σε εξέλιξη ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Στο μεταξύ μου αρέσει που οι φίλοι μας εδώ έχουν τέτοια διάθεση για χιούμορ και πλάκα. Με όλα τα θέματα. Έχει στείλει ο άλλος από την Πάτρα ριγανότο, όπως λέει. Μόνο εμείς τα Ρωμά ξέρει να κάνει παιδιά. Εγώ βάζει γύφτισα κάτω όλη μέρα, λέει. Εσείς τα Μπαλαμό δεν σας κάνει κούκου, λέει. Και οι Μπαλαμές δεν θέλει χαλάσει ωραίο σώμα. Γιατί μετά Instagram γιοκ. Κατάλαβες γιατί είσαι. Πρόβλημα.
1: Πες και του Δημήτρη το μήνυμα.
0: Για διαβάσετε, γιατί πρέπει να το βρω τώρα.
1: Άνοιξα το ράδιο, λέει, και μύρισε μούχλα το αμάξι. Πόσο γνωρίζετε, ρε μάγκες. Τι απόψεις είναι αυτές, λέει, για τους νέους γονείς. Ρε φίλε Δημήτρη, είμαστε λίγο μεγάλοι. Αλήθεια είναι αυτή. Τα έχουμε καβαλήσει και δύο τα 50. Αλλά ταυτόχρονα, συμπτωματικά, έχουμε και νέος γονέας. Και παλιός γονέας, βέβαια, αλλά και νέος. Αλλά δεν νομίζω ότι οι απόψεις μας απέχουν και τόσο πολύ από την πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ξέρεις. Μιλάμε και με κανένα νέο άνθρωπο, εντάξει, μας έχουν πάρει λίγο τα χρόνια, αλλά μιλάμε και με κανένα νέο και τις απόψεις που μεταφέρουμε, είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι δικές μας απόψεις, ότι στις συζητήσεις που κάνουμε μέσα και με τους νεότερους συναδέλφους και με τις νεότερες συναδέλφους μας λένε αυτά τα πράγματα και τα μεταφέρουμε και εμείς. Τώρα,
0: ανοίξτε το και μακριά τώρα.
1: Και μύρισε μούχλα, λέει τα μάξι. Αυτό είναι καλό βέβαια, στο δίνουμε.
0: Ο άλλος, ο Μάνος, έχει στείλει τώρα έκλεισε νηπιαγωγείο στο χωριό μου, λέει. Πριν από 20 χρόνια είχε 1000 κατοίκους. Σήμερα έχει 200 ηλικιωμένους. Και όλο φθήνει η κατάσταση.
1: Είναι η Gen Z, πώς τους λένε, Gen Z.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Ξέρω που έχουν διάφορες ονομασίες.
1: Εμείς είμαστε η Gen X. Η Millennium. Ναι. Αυτοί δεν ήμασταν.
0: Έπεσα πάνω σε εκπομπή, πολύ ωραία εκπομπή, νεανική εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ. Ένα απόγευμα. Που μαζεύονται νεολαίοι και μιλάνε για διάφορα θέματα. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα που είναι έξω από τη στρατόσφαιρα τη δική μας. Αυτά που τους απασχολούν, αλλά έχει ενδιαφέρον να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ήταν και το Athens Pride εκείνες τις μέρες και έχουν ανοίξει αυτή την κουβέντα περί συμπερίληψη και όλα αυτά, έχω κάτσει, έχω κολλήσει, τα παρακολουθώ και υπάρχουν παιδιά μέσα, καμιά δεκαριά παιδιά, τα οποία αυτοπροσδιορίζονταν με 10 διαφορετικούς τρόπους. Και έχω σπάθει σοκ.
1: Τι εννοείς αυτό με 10 διαφορετικά.
0: Το προσδιορίζονταν.
1: Δηλαδή τι.
0: Εγώ είμαι το παράδειγμα που μου έχει μείνει. Τα άλλα δεν τα κατάλαβα γιατί ήταν ξένες λέξεις.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίταξε η κυρία
0: Λάσου. Επιχειρηματολογούσαν και όλες. Δεν είναι ότι ξέρεις έλεγε αυτό και τελεία. Επιχειρηματολογούσε με τη δική του λογική. Δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο η λογική ενός παιδιού. Είναι η λογική και το παραδίπλα. Το ένα μιμείται το άλλο και πάει λέγοντας. Ναι.
1: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι του αρέσει, αρκεί να μην είναι, πώς να το πω, καπελώνει την ελευθερία του αλουνού σε ό,τι του αρέσει, έτσι, και να είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Ό,τι είναι εντός νομίμων πλαισίων και δεν ενοχλεί την ελευθερία του αλουνού, ναι, είναι μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει.
0: Κοίτα, για την ώρα, αν θέλεις, μπορεί να κάνεις αυτό που λέει ο Μιχάλης εδώ. Σου προτείνει ο Μιχάλης από την Άρτα. Μια άλλη χρήση του λαγοκέφαλου να φτιάξει ψαρόσουπα για την πεθερά.
1: Και λέω πολλά ψέματα. Σεξουαλιστείτε γιατί χανόμαστε και μικροαστική καταστροφή, λέει, και στη νέα τάξη πραγμάτων τα πράγματα είμαστε εμείς. Μεγάλε τζιμάρα, όλα μας τα είπες. Τζίμι Πανούσης. Νίκος, ένας φίλος ακροατής μας, γράφει ότι στην κάθοδο του Κηφισού, στη γέφυρα της Ιεράς Οδού, έχει ατύχημα και έχουν κλείσει δύο λωρίδες. Οπότε προσοχή όσοι κινείστε εκεί πέρα στην Ιερά Οδό. Κάτι έχει συμβεί, ένα τροχαίο, και είναι κλειστές οι δύο λωρίδες. Προσοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα το πώς το είπαμε, το πόσο κάνει.
0: Θα πάμε στο πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Απλά θα μπούμε πολύ ωραία στο πόσο κάνει.
1: Να μπούμε.
0: Έχει
1: πολύ
0: στείλει
1: ωραία
0: το μήνυμά του ο Λάζαρος.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. Φραγκφούρτη. Ο άνθρωπος είναι εξωτερικός. Στα ξένα, Γερμανία. 1,80 η αμόλυβδη. 1,73 το πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: 94 cents οι φόροι. Χώρες που το σύστημα δουλεύει, σε δύο μέρες οι τιμές προσαρμόστηκαν. Γιατί εδώ προφανώς δεν το συζητάμε κανένα δεκαήμερο.
1: Την άλλη εβδομάδα,
0: ναι, εντάξει,
1: η κυβέρνηση.
0: Εντάξει,
1: η κυβέρνηση το είπε.
0: Ναι, εντάξει, το είπε ο Μητσοτάκης εχθές.
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
0: Είπε ότι ελπίζω να προσαρμοστούν με βάση μετά και τη συμφωνία και την πτώση του αργού, να προσαρμοστούν και τα υπόλοιπα.
1: Έπεσε κάτω από τα 80.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου. Να γίνει όμως, μην το συζητάμε. Και μόνο που το συζητάμε, θα έπρεπε να είναι περίπου αυτονόητο. Όπως είναι αυτονόητο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η τιμή στην Αντλία στη Μιχαλακοπούλου έτσι να πέφτει κιόλας. Γιατί εδώ παίζουν τώρα τρεις μέρες για τη συμφωνία.
1: Δεν είναι η ψυχολογία της αγοράς.
0: Δεν έχουν διαβάσει για τη συμφωνία.
1: Είναι η ψυχολογία της αγοράς.
0: Εντάξει, δική μας ψυχολογία την ξέρουν.
1: Δεν έχει σχέση με της αγοράς, η δική σου. Λοιπόν, μια καλημέρα στην κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και από μένα, κύριε Γρηγοριάδη και κύριε Πιταρά.
1: Να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ, πώς είδατε εσείς αυτές τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του posokani.gr, τι μας δείχνει και πού βοηθάει, αν βοηθάει και κατά πόσο.
3: Ναι. Καταρχήν να πω ότι κάθε ψηφιακό εργαλείο είναι καλοδεχούμενο. Το θέμα είναι στην πράξη να δούμε τη χρηστικότητα και τη χρησιμότητα αυτού του εργαλείου, που αφορά βέβαια αποκλειστικά στη σύγκριση τιμών. Τόσο για, μιλάμε για ομοειδή προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο η συγκρισιμότητα γίνεται και με χώρες της Ευρώπης, ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν συμπεριληφθεί 10 μεγάλες αλυσίδες και περιλαμβάνει 10.000 κωδικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή τα νοπά και τα μη συσκευασμένα δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι βέβαια μια δυναμική πλατφόρμα και θα είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο,
0: ναι, πρακτικά πού μπορεί να χρησιμεύσει εμάς, δηλαδή να κάνουμε μια έρευνα αγοράς, να έχουμε εντοπίσει ότι θέλουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε 20 κωδικούς.
3: Ακριβώς.
0: Ωραία.
3: Να βάλουμε στο καλάθι αυτούς τους κωδικούς μέσα στην πλατφόρμα, ναι, και να δούμε ποια από τα 10 σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο τιμή συνολικά. Δηλαδή το ένα που είναι, μας δείχνει το ένα σούπερ μάρκετ αυτά τα 10 προϊόντα του κοστίζουν 44 ευρώ, στο άλλο 46, στο άλλο 48, στο άλλο, ναι, 39, ξέρετε. Αυτό μπορεί να είναι εύχριστο για τους καταναλωτές.
0: Είναι τόσο μεγάλες οι αποκλήσεις σε ένα κωδικό?
3: Κοιτάξτε, σε κάθε κωδικό μεσοσπαθμικά πρέπει να δει ο καταναλωτής. Γιατί
0: δηλαδή μόνο ένα, να σας πω την αλήθεια, όσο προλάβαμε να το δούμε, ένα χυμό είδα μόνο που έχει 2,20 στο ένα και 4,20 στο άλλο.
3: Έχουν αποκλήσεις, προσέξτε, έχουν αποκλήσεις τα μεμονωμένα. Έχουμε διαπιστώσει μέχρι και 30% και 40%. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρει κανείς εάν είναι σε προσφορά αυτό το προϊόν το κατάστημα, διότι οι τιμές οι οποίες συγκρίνονται είναι στα e-shop των καταστημάτων, έτσι. Μπορεί λοιπόν το κατάστημα να εμφανίζει το ίδιο προϊόν σε προσφορά και άρα να είναι χαμηλότερη τιμή. Mm-hmm. Η ωφέλεια του καταναλωτή έγκυται σε αυτό, δηλαδή αν στο καλάθι, στο σύνολο των προϊόντων της εβδομάδας που θα πάρει, θα επωφεληθεί 1,5, 2, 3 ευρώ, 4, δεν ξέρω πόσο είναι. Όμως, να σημειώσω τούτο, εάν το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη αλυσίδα που έχει από το σπίτι μας 2, 3, 4 χιλιόμετρα θα τα καταναλώσει αυτή τη διαφορά, δηλαδή που θα
1: επωφεληθεί 2, 3 άλλο
3: ευρώ σε βενζίνη.
1: Με σε αυτό που λέτε, κυρία Καλαποθαράκου, βλέπουμε ότι κάποια προϊόντα, λέτε κι εσείς και το έχουμε διαπιστώσει κι εμείς, έχουν αποκλήσεις. Και μπορεί πράγματι να το βρει σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ αγόρασα χθες εξάδα γάλα ευαπορέ 5,54, όταν τα υπόλοιπα 4 σούπερ μάρκετ, 3-4 που κάθισα και τσέκαρα, το είχαν 8,88. Το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που το πήρα εγώ το είχε προσφορά και το είχε 5,54. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι όσα προϊόντα δεν έπεσαν προσφορά, τα βλέπουμε ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν στην ίδια τιμή.
3: Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό σε πολλές κατηγορίες, σε πολλούς κωδικούς, ωστόσο συμβαίνει και το άλλο όπως προείπατε και είπαμε. Αυτό δημιουργεί διάφορα ερωτήματα, διότι αν είναι ακριβώς η ίδια τιμή, σημαίνει ότι υπάρχει μια εναρμονισμένη πρακτική και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Εγώ θέλω να σημειώσω τούτο, ότι το εργαλείο αυτό δεν έρχεται να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας ως καταναλωτές που περιορισμένα δεν θα συμβάλλει στην μείωση των τιμών. Αυτό εμείς θεωρούμε. Ως ένα βαθμό στη διαφάνεια να γνωρίζουμε οι καταναλωτές ότι αυτό το προϊόν. Και λοιπόν θα αγοράσω αυτό το προϊόν που είναι χαμηλότερο από το ένα σούπερ μάρκετ, θα πάω στο άλλο για να αγοράσω άλλα 2-3 προϊόντα, θα πάω στο τρίτο. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό μίλησα από την αρχή για το καλάθι. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιο όφελος στον καταναλωτή, θα είναι μόνο στο καλάθι τα συνολικά εβδομαδιαία ή μηνιαία προϊόντα που θα αγοράσει. Και αυτό με επιφυλάξεις βέβαια, διότι το βλέπουμε. Το άλλο ζήτημα που πρέπει να θέσουμε είναι ότι και που είδαμε από την προήγηση που κάναμε είναι ότι πολλά προϊόντα στην Ελλάδα πουλούνται πολύ περισσότερο, 20% και πάνω, από ό,τι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Αυτό είναι
3: αδικαιολόγητο απολύτως, απολύτως.
0: Για ελληνικά όπως... λέμε τώρα, έτσι.
1: Και όχι μόνο.
0: Όχι, εγώ, λέω
3: και πολυεθνικών εταιριών.
0: Ναι, όχι, επειδή το σχολιάσαμε πριν. Δηλαδή τώρα το γάλα το ελληνικό από ελληνική εταιρεία να παράγεται εδώ και να φεύγει και να πωλείται φθηνότερα στο εξωτερικό είναι παράλογο.
3: Ναι, και πολυεθνικών εταιριών που σημαίνει ότι στην Ελλάδα είμαστε ξεφεγγομπέλοι και εκμεταλλεύονται οι πάντες όλους εμάς τους καταναλωτές. Άρα δηλαδή αν δεν υπάρξουν δομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όλα τα άλλα... εντάξει, μπορεί να συμβάλλουν στο να ενημερώνεται ο καταναλωτής μέχρι εκεί. Αλλά από εκεί πέρα η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια. Δηλαδή, όταν βλέπει, έχει όλα τα εργαλεία να δει. Εάν χρησιμοποιήσει, ασφαλώς που χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί πολύ εύκολα να εξάγει όχι μόνο συμπεράσματα, αλλά να διαπιστώσει όπου θα οδηγήσουν στην επιβολή προστήμων και στην διαφάνεια. Την διαμόρφωση τιμών στην αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, διότι τα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται, τα σούπερ μάρκετς παράδειγμα, ότι δηλαδή το ποσοστό κέρδους είναι μικρό, αυτό έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι η αλήθεια αυτή. Διότι όταν λειτουργούν ενδομηλικές εταιρείες, όπου ενδιάμεσα δηλαδή αυξάνουν το προϊόν αδικαιολόγητα, δεν είναι να ελεγχθεί η τελική τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής. Είναι να ελεγχθεί όλη η τροφική αλυσίδα, όλη η διαδρομή του προϊόντος σε όλες τις κατηγορίες.
1: Λοιπόν, είστε κατανοητοί, έτσι κι αλλιώς είναι οι πρώτες μέρες που βρίσκεται στον αέρα το συγκεκριμένο site το πόσο κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του και θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Με την πρώτη ευκαιρία. Ασφαλώς είμαστε επιφυλακτικοί και θα δούμε στην πορεία την λειτουργικότητα αυτού του εργαλείου.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ο Λάζαρος εδώ είναι της άποψης ότι η ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε ένα προϊόν είναι γιατί παίρνουν γραμμή από την πολυεθνική που τα προμηθεί.
3: Είναι αρμονισμένη
0: πρακτική. Ναι.
1: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
3: Βλέπεις
0: όμως και την αναγκαιότητα του να γίνονται έλεγχοι.
1: Ναι, μα προφανώς. Και αυτό είναι, δηλαδή, αν εγώ θα ήμουν στην κυβέρνηση, θα χρησιμοποιούσα αυτό το εργαλείο. Και ως εργαλείο για τους δικούς μου ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα και δεδομένα.
0: Επίσης, αν πας μέσα στην πλατφόρμα posokani.gov.gr, θα έπρεπε να σου έχει και μία επιλογή πέρα από τα προϊόντα που επιλέγεις. Πας στα γαλακτοκομικά και σου βγάζει, ξέρω εγώ, γάλα. Και σου βγάζει τις ετικέτες.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να σου έχει και μία επιλογή όπως έχει και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες ιδιωτικές, τα e-shop κτλ. Που σου βγάζει προϊόντα, λες, πατάς air condition και σου βγάζει τις μάρκες. Βάζεις κάποιες επιλογές, θέλω να είναι 9, 10 κτλ. Ναι. Και σου βγάζει δίπλα τις τιμές. Ναι. Σε όλα έχει μία επιλογή να τα προσαρμόσεις με βάση την τιμή. Αν θες να είναι αύξουσα, αν θες να είναι ευθύνουσα, αν θες να είναι αλφαβητικά ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν στόχει.
1: Σωστό.
0: Γιατί έτσι, αν είχες αυτή την επιλογή, εννοείται θα βάζεις πρώτα να σου εμφανίζει τα φθηνότερα. Και όσο κατεβαίνει, να ανεβαίνει και η τιμή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν το έχει κάνει αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί εδώ δεν ξέρω, μπορεί να επαναστατήσουν και οι ίδιοι από τα σούπερ μάρκετ. Για τις εταιρείες.
1: Τέλος πάντων. Και επίσης, ας πούμε, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα αυτό που είπε και η κυρία Καλαποθαράκου να δουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, το ελληνικό τυρί, το ελληνικό γάλα να το πουλάνε φθηνότερα στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Θα προξένουσε μια απορία, ας πούμε, σε κάποιους κακοπροαίρετους.
0: Ναι, και στη Βουλγαρία, εδώ δίπλα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε.
0: Στη Βουλγαρία μπορεί να έχει, είναι φθηνότερο το μεταφορικό κόστος, γιατί τα καύσιμα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Είδες, μπήκανε στην Ευρώπη και φθηνή ήταν αυτοί. Πώς το κάνανε αυτό, μπορείς να μου πεις. Πώς το κάνανε, ρε Βράχνη, αυτό, για πες μου. Δηλαδή.
1: Είναι πιο κοντά στον αγωγό, ρε Σιγιάννη.
0: Ποιον αγωγό.
1: Πού έρχεται από πάνω μέχρι κάτω. Κερδίσαν την Eurovision. Τα
0: είχαμε
1: να λέγαμε.
0: Ναι, είναι η Μπαγκαράγκα.
1: Είναι
0: ναι.
1: Και η Μπαγκαράγκα που πήρε το την Eurovision.
0: Έχετε δίκιο, ρε παιδιά, το είχα ξεχάσει αυτό.
1: Λοιπόν, έλα, το μεγάλο θέμα που περίμενες.
0: Για πες.
1: Από νωρίς.
0: Λαγοκέφαλη.
1: Λαγοκέφαλη. Έχουμε καλέσει την κυρία Παρασκευή Καραχλέ, είναι Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, γνωστό μας ως ΕΛΚΕΘΕ, για να μας δώσει και τα δικά της φώτα σε ό,τι αφορά στο θέμα του λαγοκέφαλου. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, θα μου επιτρέψετε μία διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύντρια, είμαι Διευθύντρια Ερευνών.
1: Εντάξει, Διευθύντρια Ερευνών.
4: Όχι, είναι πολύ σημαντική διαφορά, γι' αυτό το επισημαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, δώστε μας τώρα τα φώτα σας σε ό,τι αφορά την υστερία αυτή που έχει ξεσπάσει ολόκληρη τη χώρα σε ό,τι αφορά στο λαγοκέφαλο. Πόσο επικίνδυνος είναι, πόσο έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και αν κατά την εκτίμησή σας πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού του.
4: Ωραία. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι όλος αυτός ο πανικός που έχει γίνει είναι υπερβολικός. Είναι μάλιστα και κάτι που αποτυπώνεται και στο δελτίο τύπου που έβγαλε επισήμως χθες το ΕΛΚΕΘΕ. Να πω ότι δεν έχουμε μόνο ένα είδος λαγοκέφαλο, είναι έξι, απλά ένας είναι αυτός που έχει δημιουργήσει όλον αυτό τον πανικό. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν ο συγκεκριμένος μπήκε στη Μεσόγειο το 2003 και έφτασε στις δικές μας θάλασσες το 2005 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Ξεκίνησε με πολύ μικρές αυθονίες, δηλαδή ένα-δύο ψάρια, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε να είναι σε πάρα πολύ υψηλές αυθονίες Κρήτη, Δωδεκάνησα και συνεχώς μετά να βλέπουμε να εξαπλώνεται και στις ακτές της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην Αττική και βορειότερα. Όμως υπάρχουν σποραδικές καταγραφές ακόμα μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο, τις ακτές στο Θερμαϊκό, τα λοιπά, μέχρι και στο Ιόνιο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εμείς το ξέρουμε ως επιστήμονες 20 χρόνια, δεν είναι για μας κάτι καινούριο. Εάν είναι επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος, όλα τα ξενικά είδη, γιατί ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος, έχουν επιπτώσεις στη γεωποικιλότητα, δηλαδή στο οικοσύστημα. Τα ξενικά είδη αλλάζουν το οικοσύστημα στο οποίο εισβάλλουν. Το ίδιο κάνει και ο λαγοκέφαλος. Είναι ένα ψάρι το οποίο θα έρθει εδώ, θα κάνει τους απογόνους του, θα θέλει να φάει, θα θέλει το χώρο του, οπότε θα ανταγωνιστεί με τα ντόπια, τα αυτόχθονα είδη που υπάρχουν εδώ. Δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι τα προβλήματα που δημιουργεί στην επαγγελματική αλληλεία. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές και κραυγές αγωνίας από τους ψαράδες ότι τους καταστρέφει τα δίχτυα, τα παραγάδια, χάνουν ανθρωπόρες, εργατόρες να μπαλώσουν δίχτυα, χάνουν μεροκάματα και δικαίως φωνάζουν γιατί ειδικά στις περιοχές που υπάρχει μεγάλη αυθονία, όντως το πρόβλημα για τους επαγγελματίες αλληλείς είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Μάλιστα.
4: Σε αυτό το σημείο να πω ότι τα τμήματα αλληλείας και η περιφέρεια της Κρήτης αλλά και των Δωδεκανήσων σε δεύτερο χρόνο έχουν χρόνια που ζητάνε να γίνει μια επιδότηση των ψαράδων αντίστοιχη με αυτή που γίνεται στην Κύπρο.
1: Ναι, σωστά.
4: Από ό,τι μάθαμε και από ό,τι νομίζω έχει ήδη δηλώσει και ο Γενικός Γραμματέας, αυτό έχει προχωρήσει και περιμένουμε την έγκρισή του για να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.
1: Και επειδή λίγο μας πιέζει ο χρόνος και σε ό,τι αφορά εμάς τους λουόμενους, είναι επικίνδυνος για μας, αυτό να πούμε.
4: Τους λουόμενους θα μας έβαζα τέταρτους, τρίτους θα έβαζα αυτούς που πιάνουν το ψάρι ερασιτεχνικά. Επειδή
1: σωστά.
4: Είναι πάρα πολύ τοξικό, δεν πρέπει να το καταναλώνουμε σε καμία απολύτως περίπτωση.
1: Μάλιστα.
4: Έχει μια πολύ ισχυρή τοξίνη που αν τη φάμε μπορεί και να πεθάνουμε. Είναι δηλαδή πολύ τοξικό.
0: Εδώ περιστατικό εσείς γνωρίζετε να έχει γίνει εδώ στη
4: θανάτου.
0: Όχι, επίδεσης εδώ στη Ριβιέρα που λένε για τη Βούλα.
4: Όχι, επισήμως δεν έχουμε κάτι. Δεν υπάρχει άλλωστε και επίσημο σύστημα καταγραφής επιθέσεων σε καμία από τις χώρες που υπάρχει ο λαγοκέφαλος. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, πουθενά. Έχω επικοινωνήσει με συναδέλφους από Ισραήλ, από Κύπρο, από Λίβανο, από Τουρκία που επίσης έχουν λαγοκέφαλο. Και εκεί πέρα μου είπαν ότι δεν ακούστηκε κάτι όπως ακούγεται εδώ, ας πούμε.
1: Είστε κατανοητοί. Λοιπόν, ήταν η κυρία Παρασκευή Καραχλέ, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ. Γενικώς το έχουμε φτάσει στο απόγειο το θέμα του. Λοιπόν,
0: διαφημίσεις. Αλλά εδώ τον πολιτικοποιήσαμε, ρε Γιώργο, δεν το φτάναμε. Χτυπήσαμε ταβάνι δηλαδή, έλεος.
1: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
7: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στην κάθοδο της λεωφόρου Κεφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Ιεράς Οδού, καθώς και στην έξοδο για Πειραιά επίσης λόγω τροχαίου. Στην Ελβετία μεταβαίνει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 εχθές το απόγευμα, συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμολά. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ξεκινά ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούς δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την εξαφάνιση 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 8 και 37 πρώτα λεπτά, ο κύριος Γιώργος Γεωργοριάδης.
1: Και ο κύριος Γιάννης Πιταράς.
0: Εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, δεν τελειώσαμε ακόμα. Εννοείται.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλά, πιστεύω.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά. Ναι. Κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Για να ξεκινήσουμε με το καυτό θέμα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας. Μήπως έχετε κανένα σχόλιο, κάτι με τους λαγοκέφαλους, καμία επίθεση στην κυβέρνηση, κάτι.
2: Όχι, γι' αυτό ακόμα.
0: Γι' αυτό δεν θα κάνετε εσείς. Εντάξει, σας πρόλαβα να λέει. Δεν μου λέτε τώρα. Διαβάζουμε τώρα διάφορα πράγματα. Θα έρθουμε και στα εντελώς δικά σας του Πασόκ. Απλά θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτό που είπε το στέλεχος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Ιακαντάρης, ο οποίος περίπου πρότεινε. Σας πρότεινε μάλλον να αυτοδιαλυθείτε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε τοξικοί, λέει, έχετε τελειώσει πολιτικά.
2: Αυτό θα πρέπει κυρίως, νομίζω μου φαίνεται λίγο μια γραφική δήλωση, αλλά πιο πολύ πρέπει να απαντήσει το κόμμα Ελλάς αν την υιοθετεί. Γιατί ξέρετε, ο κ. Ιακαντάρης είναι και το πρόσωπο το οποίο έχει γράψει το μανιφέστο, αλλά έχει δηλώσει και ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος της αριστεράς ή δεξιά. Και μια σειρά άλλων δηλώσεων που δεν έχω καταλάβει αν απηχούν τις θέσεις του κόμματος. Μάλλον τις απηχούν, καταλαβαίνω, για να μην βγαίνουν να πούνε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άξιες σε σχολιασμού τέτοιες δηλώσεις. Όπου μιλούν από ένα άλλο κόμμα για διάλυση κομμάτων με μια λογική ανιστόρητη, με ένα θολό μήνυμα του νέου κόμματος που δεν ξέρει κανένας ακριβώς τι πρόγραμμα έχει, τι λέει. Και με μια λογική που μου μοιάζει και λίγο απολύτικη. Να λέει κάποιος ότι δεν παίζουν ρόλο οι ιδέες, η ιστορία, το πολιτικό προσωπικό, τα προγράμματα, παίζει ρόλο μόνο ένα πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι θα σχολιάσω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, θεμητό. Στα υπόλοιπα, στα δικά σας, γενικά ηρεμήσαν τα πράγματα μετά από όσα συνέβησαν με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα μέσα στην εβδομάδα?
2: Ήρεμα είναι τα πράγματα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ενιαίος δημόσιος πολιτικός λόγος. Είναι κρίσιμο αυτό.
0: Εντάξει, αυτό όμως αυτά τα πράγματα υποτίθεται ότι τα συζητάτε και στα όργανα, αλλά δεν ξέρω, έχουν συζητηθεί αυτά.
2: Λέω, είναι ήρεμα. Ναι. Πρέπει να έχουμε ενιαίο δημόσιο πολιτικό λόγο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικλήσεις δημόσιες, ειδικά πριν τις εκλογές. Τα όργανα είναι τα. Κάτι σε εκείνα αρμόδιο, ώστε κάποιος να έχει τη διαφωνία του, την επιμέρους οπτική του. Και προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη για να υπάρχουν ενταξισμοί και αντεγκλήσεις. Αυτό δηλαδή δεν κάνει καλό, είναι δεδομένο δεν κάνει καλό. Ειδικά όταν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει το πολιτικό σχέδιο, ενώ έχει το πολιτικό πρόγραμμα, ενώ έχει το πολιτικό προσωπικό, λόγω μιας περιδίνησης που υπήρχε και πριν το συνέδριο, αν θυμάστε, που πάλι υπήρχε μια εσωστρέφεια, όλο αυτό δεν επιτρέπει το να μπορεί να είναι όσο πιστικό θα έπρεπε στην κοινωνία, ενώ έχει όλα τα εφόδια. Άρα πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, τώρα επειδή αναφέρεσαι στον κύριο Δούκα, ο οποίος πολλές φορές έχει διαφοροποιηθεί από την. Το βάζω σε εισαγωγικό την επίσημη άποψη του ΠΑΣΟΚ. Εκεί τι γίνεται λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση?
2: Αναφέρομαι γενικά. Ο καθένας έχει την ευθύνη ακριβώς να διασφαλίζει ότι τηρείται η συνεδριακή απόφαση. Και ότι όλοι μαζί εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή που το ΠΑΣΟΚ μετά από ένα συνέδριο έχει αποφασίσει. Αυτό με εκλογική πορεία, στόχος η πολιτική αλλαγή, ανθύπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση, αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να πέσει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι. Εσείς επιμένετε σε αυτόν τον αρχικό στόχο περί νίκης ακόμα και μια ψήφο?
2: Ξέρετε, υπάρχει μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι ο στόχος αυτός είναι πολύ πιο εφικτός από το στόχο που βάζουν τα άλλα κόμματα. Που όλα θέλουν αυτοδυναμία. Ναι, επιμένουμε γιατί εκτιμούμε ότι στο κομμάτι των ψηφοφόρων που είναι πολύ ευρύ, οι οποίοι δεν επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπουμε ότι ένα 70% είναι μπετοναρισμένο στο ότι δεν θέλει ξανά Νέα Δημοκρατία. Εκεί προφανώς ο κόσμος ο οποίος θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή ακόμα δεν έχει κατασταλάξει. Και στο τέλος εκτιμούμε ότι θα κατασταλάξει. Θα κάνει την επιλογή η οποία πραγματικά διασφαλίζει και την αλλαγή αλλά και τη σιγουριά και την ασφάλεια. Και να αλλάξουμε πίστα και να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο και μια άλλη οικονομική κατάσταση και ένα άλλο βιωτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε σιγουριά, ασφάλεια και μια κυβέρνηση η οποία μπορεί και στις νέες γεωπολιτικές αλλαγές που υπάρχουν να σταθεί αντάξια. Μου κάνει εντύπωση, παράδειγμα, χθες ο Πρωθυπουργός που δεν πήρε την μπάσα από το Ευρωκοινοβούλιο, που μετά από μια ιστορική απόφαση καταδίκασε τις πρακτικές της Τουρκίας και δεν ζήτησε να γίνει κάτι αντίστοιχο από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm-hmm. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έθεσε το ζήτημα, ή τουλάχιστον δεν μας το είπε αν το έθεσε, του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αναμέναμε ότι αυτό θα είναι το κεντρικό που πρέπει να θέσει ο ένας πρωθυπουργός. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η αυξημένη προκλητικότητα στην Τουρκία? Να βγαίνει το Ευρωκοινοβούλιο με πρόταση του Πασόκ και των Σοσιαλιστών, την οποία υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Και να ψηφίζεται το ψήφισμα κατά των πρακτικών αυτών. Και να μην το θέτει αυτό ο ένας πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι φοβάται?
0: Ναι, υπάρχει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, βέβαια, το οποίο όντως είναι κατά πέμπτη.
2: Άλλο το Ευρωκοινοβούλιο, άλλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι εφαλώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτ η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη.
0: Ναι. Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω την πρακτική ή την τακτική. Ενδεχομένως να υπάρχει ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού της κυβέρνησης ότι σε λίγες μέρες θα γίνει και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Η ώρα ήταν χθες. Όταν βγαίνει μια απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, σου δίνει μια πάσα και την επόμενη μέρα, μετά από δύο μέρες, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, θα τα έχετε δει κι εσείς, και συζητήσεις δεξιά και αριστερά. Σε σχέση με τον κύριο Δούκα, και απλά θα σας ρωτήσω ευθέως και αν θέλετε απαντάτε.
2: Δεν νομίζω ότι τον κύριο Δούκα, ότι νοιάζει τόσο πολύ τον κόσμο το θέμα του τι λέει ο κύριο Δούκα,
0: όχι,
2: μπορεί να γίνει διακρίβεια,
0: επειδή,
2: η οποία δεν αλλάζει. Αλλά πείτε,
0: θα σας πω.
1: Δείχνει μια τάση πάντως.
0: Περισσότερο κυρίως για το γεγονός ότι επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ακούγονται διάφορα για μεταγραφές στελεχών δεξιά και αριστερά, υπάρχουν δημοσιεύματα που περίπου προαναγγέλουν ότι ο κύριος Δούκας ετοιμάζει μια ηρωική έξοδο από το κόμμα σας προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Αυτό είναι τώρα να το πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο ότι ο κύριος Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του. Άρα μου φαίνεται αδιανόητο κάτι τέτοιο. Διότι δεν θα είναι συνεπές, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι αδικείται τον κύριο Δούκα με αυτό το οποίο, όχι εσείς, τα δημοσιεύματα αυτά τα οποία το αναφέρουν. Και επίσης καταλαβαίνω ότι όταν άκουγα προχθές και την παράμετρη του κύριου Σακαντάρη που μου είπατε να έχει αρθογραφήσει λέγοντας ότι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ότι όταν πάμε με τη δεξιά, μου φαίνεται αδιανόητο ο κύριος Δούκας να έκανε κάποια τέτοια κίνηση. Θεωρώ ότι δεν είναι κοντά ιδεολογικά σε ένα κόμμα που δεν έχει σαφήνεια στην αντιπαράσταση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm. Τώρα μας γράφει εδώ και ένας ακροατός και θα σας διαβάσω το μήνυμα γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει: το Πασόκ είχε τα τελευταία τρία χρόνια μια χρυσή ευκαιρία να αυξήσει τα ποσοστά του και να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε η Ελλάς και φαίνεται ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, τι είναι αυτό που κάνει το Πασόκ να ελπίζει ότι μπορεί να βγει πρώτο έστω και με μία ψήφο?
2: Πρώτα απ' όλα, το Πασόκ δεν είχε τρία χρόνια. Είναι αντιπολίτευση εδώ και 1,5 χρόνο. Τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, αν θυμάστε, υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει δεύτερο κόμμα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Με μικρή διαφορά, με δύο μονάδες. Άρα, επειδή ακούω συνεχώς τα τρία χρόνια, το οποίο το έχει βάλει στη δημόσια ατζέντα το κόμμα Ελλάς, δεν ισχύει. 1,5 χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, ήταν δεύτερο κόμμα και δημοσκοπικά και εκλογικά ΣΥΡΙΖΑ. 1,5 χρόνο λοιπόν έχουμε. Αυτό το 1,5 χρόνο, τους 9 μήνες, συζητάμε αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρυστιανού και ο κύριος Σαμαράς. Από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή το Πασόκ έχει περίπου ένα δεκάμινο στο οποίο μπορούσε να υπάρξει στη δημόσια συζήτηση πραγματική μάχη πολιτικών και όχι παραπολιτική. Εδώ και 9 μήνες, εγώ το βλέπω γιατί έχω μια εμπειρία με καθημερινά στα πάνελ, από το Σεπτέμβριο και μετά συνεχώς συζητούσαμε τι θα γίνει με τα νέα κόμματα. Mm-hmm. Θέλω τώρα να πω κάτι όμως. Τι μας κάνει να πιστεύουμε αυτό? Η πολιτική είναι αντιστοίχηση πολιτικών προτάσεων με κοινωνικά συμφέροντα και με κοινωνικές ομάδες και με κοινωνικές δυναμικές. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την κοινωνία. Δηλαδή λέμε, εμείς λέμε, όχι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να υπάρχει επαναφορά του νόμου 3869 αντίστοιχου νόμου. Τι θα γίνει με το παιδικό φράγκο, τα 2/3 οι πιστωτές. Τι θα γίνει με τους σέρβισερς, κανόνες και να φορολογούνται. μπορεί αυτό. Και κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Μπορεί αυτό να το πει το κόμμα Ελλάς. Δεν μπορεί. Γιατί το λέει. Γιατί το λέει, αν είδατε και λέει απλά ένας φορέας να πάρει τα δάνεια, γιατί είναι εκείνο που κατήργησε αυτούς τους νόμους την προηγούμενη φάση. Μπορεί, εμείς λέμε, η κυβέρνηση δεν αυξάνει τις συντάξεις. Γιατί δεν τις αυξάνει? Γιατί η ίδια ομολογεί ότι ο πληθωρισμός είναι στο 20% αυξημένος, ο δομικός, όχι των τροφίμων, από το 19 έως τώρα, ενώ οι συντάξεις αυξήθηκαν 13,5%. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ, θα κάνουμε παρεμβάσεις στις συντάξεις. Μπορεί αυτό να το πει ένα κόμμα που έχει κόψει το ΕΚΑΣ? Δεν μπορεί. Άρα, δεν σας λέω. Και δεν το λέει. Θα μα δείτε, επειδή ακριβώς το γνωρίζει, δεν έχει αντίστοιχες προτάσεις με γωνίες στο πρόγραμμα. Ήθελα να σας πω ότι αυτός που πραγματικά μπορεί να ανταπεξέλθει και να πει, εγώ με συνέπεια λέω 1, 2, 3. Και το 1, 2, 3 εκφράζουν κάποιους. Εκφράζουν την πλειοψηφία.
0: Ναι. Απλά ξέρετε, η εβδομάδα που πέρασε, θα το θυμάστε γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστική η συζήτηση. Αναλωθήκατε σε μία κόντρα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για το ποιος έκανε την καλύτερη πρόταση για, για τη δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζική μεταφορά.
2: Είναι πουθενά εμείς να ανερωνόμαστε σε αυτό το πράγμα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βιταράκη?
0: Γιατί η δημόσια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα αυτή ήταν.
2: Μα εμείς κάναμε.
0: Αν εσείς είπατε θα είναι δωρεάν για όλους, αν ο Τσίπρας είπε μόνο για τους Έλληνες και όχι για τους τουρίστες.
2: Μισό λεπτό. Εμείς κάναμε μια πρόταση. Απόλυτα ρεαλιστική και κοστολογημένη. Το αν έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας και κάνει μια άλλη πρόταση, δικαίωμά του είναι να την κάνει. Γιατί σημαίνει ότι αναλωνόμαστε? Εμείς κάναμε πρώτη μια πρόταση, στοχευμένη. Ήθελε προφανώς να υπερκεράσει στα πλαίσια του πολιτικού παιχνιδιού, ο καθένας κρίνεται. Γιατί λέτε αναλωνόμαστε? Εμείς κάναμε μια πρόταση ρεαλιστική απέναντι σε μια κυβέρνηση που, αν θυμάστε, ετοιμαζόταν να νομοθετήσει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν το μειωμένο κόμιστρο, τον ταξί, για τους οδηγούς που έχουν πιει αλκοόλ και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Το θυμάστε?
0: Ναι.
2: Την πρόταση Κυρανάκη. Τώρα, μπορεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία ήθελε αυτό να φέρει, να αξιολογήσει τις προτεραιότητες που θέτει το ΠΑΣΟΚ? Ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Έλεγε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, η οποία ταυτόχρονα έχει απευθείας αναθέσεις, έχει διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, και έλεγε να βρω λεφτά από το φορολογούμενο, να πληρώνω το ταξί για να πηγαίνει τον οδηγό που έχει πιει αλκοόλ Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Και είναι λογικό αυτό και είναι παράλογο που εμείς λέμε να ελαφρύνουμε τη νέα γενιά.
0: Ναι.
2: Δεν λέμε ότι αυτό που προτείναμε λύνει το ζήτημα της νέας γενιάς.
0: Όχι, απλά προσπαθώ να καταλάβω λίγο ως πολίτης πια, έτσι, την προτεραιοποίηση των πραγμάτων που βάζεται σε δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι μια ζήτηση η οποία αλήθεια αφορά τον κόσμο. Δηλαδή, για εμένα, ας πούμε, προτεραιοποίηση θα ήταν να έχουμε περισσότερες λεωφοριακές γραμμές, περισσότερα δρομολόγια, να εξυπηρετείται όλος ο κόσμος και μετά να το συζητήσουμε και για το κόμμα.
2: Εννοείται αυτά που σήμερα δεν γίνονται.
0: Ναι, προφανώς, εννοείται, ναι. Το ίδιο πράγμα.
2: Αυτά σας παραπέμπω, 4 μήνες πριν, έχουμε κάνει τη μεγάλη εκδήλωση για το κυκλοφοριακό, όπου λέμε όλα αυτά που λέτε.
0: Ναι.
2: Από ποιοι κόμβοι πρέπει να ολοκληρωθούν, ποιες υποδομές, τι πρέπει να γίνει με τα δρομολόγια, τι πρέπει να γίνει με τη χωρητικότητα. Όλα αυτά, πριν 4 μήνες, μεγάλη εκδήλωση με βοηθή του Νίκου Ανδρουλάκη, αμιγώς και μόνο για το κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
2: Δεν σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν έχει θέσεις, αλλά για να ξαναρθούμε και στην αρχή της κουβέντας μας, βλέπετε ότι αυτές οι θέσεις, οι οποίες αφορούν τον κόσμο, αλήθεια είναι, χάνονται μπροστά σε διάφορες δεξιά και αριστερά δηλώσεις τελεχών σας, οι οποίες θολώνουν και το μήνυμά σας.
2: Γι' αυτό πρέπει τα στελέχη, το είπα και πριν, να έχουν ενιαίο δημόσιο λόγο και ο κόσμος περιμένει τα στελέχη να επικοινωνούν το δικό μας πολιτικό σχέδιο και το μήνυμά μας και τις θέσεις μας, και όχι να υπάρχει ανάλωση σε αντεγκλήσεις ή σε άλλες ατζέντες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ξεκάθαρο, μόνο να σας αφήσω.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον να έρθουμε και να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης, δηλαδή 3x3, έτσι. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού, μας περιμένει, κύριε Γιάννη. Υπέρο. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα το δείξουμε και στου τηλεοπτικού Δεκατιανού. Έτσι.
0: Βέβαια,
1: με το φίλο μα, είναι... τον Πρίντεζη.
0: Αυτά είναι ωραία να γίνονται.
1: Αν και Ολυμπιακό. Φίλο μα.
0: Εντάξει, ο άνθρωπο έχει αποσυρθεί.
1: Εντάξει.
0: Δεν παίζει.
1: Μια φορά Ολυμπιακό, πάντα Ολυμπιακό. Και μια φορά Παναδυριακό, πάντα Παναδυριακό.
0: Μην γίνει σε κάφρο τώρα.
1: Όχι, εντάξει, αφού σου είπα φίλο, συμπαθέστατο άνθρωπο. Αξιοαγάπητο αθλητή.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να πάω να ετοιμαστεί, να ξέρει.
1: Τι θα κάνουμε, πάμε καμιά βόλτα.
0: Πρέπει να γίνει τηλεοπτικό.
1: Α, πρέπει να γίνω τηλεοπτικό. Ναι. Συγγνώμη, μπορώ να σου διαβάσω ένα μόνο μήνυμα. Μόνο ένα μήνυμα. Ή τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
0: Όχι, δεν τελειώσαμε. Προσπαθώ εδώ και ώρα να σου πω ότι έχουμε διαφημίσεις να ρίξουμε.
1: Α, διαφημίσεις.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κέρδισε και η Παραγουάη την Τουρκία 1-0. Δεν έχω δει τίποτα από Μουντιάλ. Έτσι.
1: Πού να
0: θα περάσει και θα περιμένουμε το επόμενο. Παρένθεση, ζωή μας είναι αυτό το Μουντιάλ. Για να έρθει στην Ευρώπη να δούμε κανένα παιχνίδι.
1: Τι θες να κάνεις, 3 ώρα να δεις μπαλά.
0: Όχι τώρα. Και αυτοί παίζουν, τι παίζουν, δεν κοιμούνται το βράδυ αυτοί. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Έλα, ντε μέρα έχει εκεί πέρα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, έλα. 10 παρα 20 τηλεοπτική συνάντηση. Sky, τηλεόραση, τηλεοπτική δεκατιανή. Και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9. Sky 100,3 και ραδιοφωνική, παρακαλώ.
1: Να περάσετε υπέροχα και σήμερα. Τα λέμε αύριο. Υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλους σας. Γεια σας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λουί.
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
17: Ερμής 91,8 στα FM.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη, και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου, μια κοπέλα κάποιου κόρη, το πολύχρωμο αγόρι, γύρω φώνει και σοπαίνεις,

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου. Μια κοπέλα κάποιου κόρη, το πολύχρωμο αγόρι. Γύρω φώνει και σοπαίνεις,

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100%!
1: Ναι, αυτό είναι. Τράπεζε. Όλη αυτή τη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Του ιστορία συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Μιλάνο,
4: Ζάγκρεπ,
3: Βέλγιο,
5: Βρυξέλλες,
6: Σόφια,
7: Ρίγα,
8: Μαδρίτη,

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κι εμείς. Είναι Σάββατο, 20 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο Κορίνα Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο Ανδρίτσο, ο Νίκος Ανδρίτσος λοιπόν στο άλλο μικρόφωνο. Καλώς όρισες Νίκο μου, σε βλέπω έχεις ένα άλλο αέρα.
0: Νέο αέρα Βρυξελών.
1: Νέου ευρωπαϊκού Bauhaus νομίζω.
0: Αέρα Βρυξελών ακριβώς, γιατί έλειπα ορισμένες ημέρες, γι' αυτό και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν ήμασταν μαζί. Ένα πολύ ενδιαφέρον όντως φεστιβάλ, αυτό για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus. Θα έχουμε και προσκεκλημένο το επόμενο Σαββατοκύριακο
1: για
0: σχετικά με αυτό.
1: Και τα μυστικά του Bauhaus.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, το Bauhaus είναι κάτι που συζητείται πάρα πολύ λίγο στην Ευρώπη. Το συζητούν πάρα πολύ κεντρικά στις Βρυξέλλες, αλλά για την ώρα δεν έχει γίνει κτήμα της κοινής γνώμης πώς θα μπορούσαν να μετασχηματιστούν οι κατοικίες, οι γειτονιές και εν τέλει οι πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν πιο ενεργειακά έτσι, αποδοτικές, ταυτόχρονα πιο ανθρώπινες, αλλά και πιο όμορφες αυτές οι γειτονιές. Και ξέρεις, όταν σκέφτεσαι ποιος είναι ο σχεδιασμός και πού θέλουν να καταλήξουν στις Βρυξέλλες και βλέπεις την ίδια ώρα την πραγματικότητα στο λεκανοπέδιο, σε πιάνει κάτι.
1: Επέλεξαν όμως τον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.
1: Επέλεξαν τον κατάλληλο άνθρωπο που είναι ταξιδιώτης και ανοιχτός σε νέους ορίζοντες. Επομένως, μπράβο. Μπράβο στην Κομισιόν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη χορεύει σε ρυθμούς Τραμπ. Όμως θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τι αλλάζει, τι φέρνει αυτή η συμφωνία, η προκαταρκτική, το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, και για την ευρωπαϊκή οικονομία και γενικώς για την παγκόσμια οικονομία.
0: Και για την ενέργεια πάνω
1: και
0: από
1: όλα. Ενέργεια,
0: έτσι, που αφορά
1: σωστά
0: και την τσέπη μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς το έχουμε βιώσει όλες αυτές τις εβδομάδες, όλο αυτό το διάστημα. Τι σημαίνει αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά και τα στενά τορμούς που παρέμεναν κλειστά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό
0: διάστημα.
1: Και
0: ταυτόχρονα
1: διάστημα.
0: Τα πολύ ακριβά καύσιμα στα πρατήρια.
1: Άντε να δούμε, θα δούμε λίγο να πέφτει.
0: Αποκλιμακώνεται, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι το επόμενο διάστημα. Αλλά μέχρι τότε πάμε να ξεκινήσουμε με μια ωραία είδηση που ξέρεις
1: που
0: όταν
1: την
0: σκέφτομαι ύδατα κολύμβησης αυτομάτως πάει το μυαλό μου στην Κορίνα Γεωργίου.
1: Και μπράβο Νίκο Ανδρίτσο, λοιπόν,
0: γιατί είσαι κορίτσι της παραλίας.
1: Και
0: εσύ.
1: Πρέπει να σου αποκαλύψω λοιπόν, όπως μας γνωστοποιεί η Κομισιόν, ότι το 2025 από τον Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο η συντριπτική πλειονότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πολύ αυστηρά πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% των κολυμβητικών περιοχών της Ευρώπης, με το 96% του συνόλου των κολυμβητικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθούνται να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και μόλις το 1,5% να χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκούς ποιότητας.
0: Και τα πολύ καλά νέα είναι ότι το υψηλότερο ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας, συνολικά 95% ή και παραπάνω, καταγράφεται πού? Στην Αυστρία, στις λίμνες που έχουν εκεί, στη Βουλγαρία, αλλά κυρίως στην Κύπρο και τη χώρα μας. Η ποιότητα των παράκτιων υδάτων κολύμβησης είναι γενικά καλύτερη σε σύγκριση με τους ποταμούς και τις λίμνες, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μάλιστα σύμφωνα με αυτή την τελευταία έρευνα, το 88% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκαν ως άριστα σε σύγκριση με το 78% των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ευρωπαίοι μας προτιμούν έτσι να έρχονται προς τα δω.
1: Είχαμε όμως μια πραγματικά εμβληματική συμφωνία, μια συμφωνία ορόσημο για τα αναθεωρημένα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Θα σας πούμε και μερικές λεπτομέρειες και σε άλλη εκπομπή για το τι αυτά περιλαμβάνουν αναλυτικά. Η Κομισιόν λοιπόν χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών. Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη συνολική αναθεώρηση των κανόνων των συγκεκριμένων εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες. Εξυγχρονίζει και ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσαφηνίζοντας τις υφιστάμενες διατάξεις και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου για τους ταξιδιώτες, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Εντάχει, να σας πούμε μόνο γιατί αξίζει η αναφορά, πρώτα απ' όλα μιλάμε για συμφωνία που φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως σας είπαμε. Άρα, οι επιβάτες εξακολουθούν να δικαιούνται χρηματική αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση άνω των 3 ωρών.
0: Υπήρχε μία εισήγηση να είναι πάνω από 4 ώρες το όριο για την καταβολή αποζημίωσης, αλλά διατηρήθηκε στις 3 ώρες.
1: Επικράτησαν οι 3 ώρες. Όταν η πτήση ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Και επίσης όταν αρνείται στους επιβάτες η αεροπορική εταιρεία την επιβίβαση χωρίς βάσιμο λόγο. Άρα όλα αυτά είναι πλέον κεκτημένα δικαιώματα των Ευρωπαίων.
0: Όπως επίσης και το πολύ σημαντικό σχετικά με τις αποσκευές και τις διάφορες χρεώσεις που προκύπτουν. Δηλαδή, ξεκινάς με μία τιμή, σου λέει η αεροπορική 100, έτσι, και στο τέλος βρίσκεσαι με μία χρέωση να φτάνει π.χ. στα 200, λόγω του ότι στο ενδιάμεσο σου λέει αν θέλεις τάδε αποσκευή συν τόσο, αν θέλεις τάδε θέση συν τόσο και ούτω καθεξής, και όλα αυτά έχουν μια αδιαφάνεια. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει ακριβώς να αποσαφινιστούν όλα αυτά, έτσι ώστε και ο καταναλωτής να ξέρει τι πληρώνει εξ αρχής. Και μιλώντας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κορίνα, να πάμε και σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση που παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, την Τετάρτη πιο συγκεκριμένα, και μιλάμε για ένα από τα πιο αυστηρά ψηφίσματα των τελευταίων ετών για την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει εκ νέου τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και μέσω της προώθησης του δόγματος Γαλάζια Πατρίδα, ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι η Άγκυρα χάνει το σημερινό παράθυρο ευκαιρία, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, που δημιουργεί η νέα δυναμική της ευρωπαϊκής διεύρυνσης λόγω της συνεχιζόμενης δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Ως προς το τελευταίο, καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ακόμα και κυρώσεις εναντίον Τούρκων αξιωματούχων. Και αυτή η έκθεση υπερψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.
1: Απορρίφθηκε όμως από την πλευρά της Τουρκίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν δέχεται την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, υποστηρίζει ότι αυτή η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, θα επικεντρώσουμε τώρα στα της ενέργειας, διότι είχαμε αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο, θα έχουμε και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Γενικότερα όμως είχαμε μια πολύ μεγάλη διαταραχή στις αγορές ενέργειας όλο το προηγούμενο διάστημα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η επανάκαμψη σε μια κανονικότητα για την Ευρώπη, αλλά ταυτοχρόνως, επειδή είχαμε και τη σύνοδο των G7, Κορίνα, τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη και οι ισχυρές χώρες του πλανήτη, έτσι ώστε να μην τεθούν ξανά σε ομοιρία λόγω των στενών του Ορμούς. Μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να βρουν οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλεσμένο μας.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Ορέσης Ομπράν, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια, για να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ομπράν. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο θα είναι το νέο καθεστώς στα στενά του Ορμούς. Υπάρχει μια σάφεια, υπάρχουν σκιές ως προς αυτό. Αρχικά γνωρίζουμε βάσει αυτής της συμφωνίας της προκαταρκτικής 14 σημείων πως θα υπάρξει ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες μόνο. Στη συνέχεια όμως το Ιράν θα διαπραγματευτεί και θα συνομιλήσει με το Ομάν για να αποφασίσουν το νέο status quo αυτής της πολύ κρίσιμης ναυτικής οδού.
2: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι πρόκειται προφανώς για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει μια προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς με βάση την συμφωνία αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, είναι προσωρινή η ρύθμιση μέχρι ότου υπάρξει μια μονιμότερη, αν θέλετε, συμφωνία μεταξύ των κρατών που εμπλέκονται στο σημείο αυτού του κόσμου, δηλαδή του Ιράν και του Ομάν, για τις περαιτέρω διοικητικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες της διέλευσης. Θεωρώ ότι δεν θα διαταραχθεί ωστόσο αυτή η συμφωνία. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτές οι 60 ημέρες δεν σημαίνουν κάτι. Το μόνο το οποίο στην πραγματικότητα θα δούμε να γίνεται είναι ίσως η επιβολή κάποιου τέλους ή τέλος πάντων ένα ενισχυμένο καθεστώς ελέγχου της διέλευσης, ακριβώς για να ενισχύσει και το Ιράν το εθνικό του αφήγημα ότι παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στο ασθενά και ελέγχει την πλήρη διέλευση
1: αυτό
2: από αυτά.
1: Αυτό όμως θα είναι μια νέα πραγματικότητα για τα ασθενά του Ορμούς και εδώ αξίζει να μας εξηγήσετε τι μπορεί να σημάνει αυτή η νέα πραγματικότητα.
0: Και ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή, επειδή διαβάζαμε και στην ανακοίνωση των G7 ότι μεταξύ άλλων θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα ξαναβρεθούμε σε ανάλογη ομοιρία.
2: Αληθές είναι αυτό. Είναι μια νέα κατάσταση. Δεν διαφέρει πάρα πολύ από την προηγούμενη. Και στην προηγούμενη κατάσταση υπήρχαν διοικητικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες όπως υποχρέωση ενημέρωσης, υποχρέωση γενικότερα δικαίωμα, να το πούμε διαφορετικά, του Ιράν να ρυθμίζει τη διέλευση. Οπότε σίγουρα είναι μια νέα πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι είναι κομμάτι της ευρύτερης συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραμείνει, όπως είπα προηγουμένως, η ελέγχουσα δύναμη των στενών και είναι κάτι το οποίο κερδίζει σε τελική ανάλυση το Ιράν από αυτή την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς και αυτό, θα δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί η συμφωνία, εάν συνεπάγεται η διέλευση των δεξαμενόπλων από εκεί και την πληρωμή υψηλών τελών, πράγμα το οποίο προσωπικά δεν προβλέπω, τότε προφανώς η σημασία αυτής της ρύθμισης θα είναι σημαντικότερη ειδικά για την Ευρώπη, επειδή προφανώς εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τις εισαγωγές ενέργειας και από τη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν, όντως θα σημαίνει αυξημένες τιμές για τον Ευρωπαίο καταναλωτή.
1: Πολλοί προδικάζουν αυτό, ότι θα υπάρχουν πράγματι τέλη. Και όντως, και θα δώσω το λόγο στον Νίκο, είναι γεγονός ότι είδαμε πάρα πολλές διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας το τελευταίο διάστημα. Και ακριβώς αυτό τις καθιστά και πολύ ευαίσθητες σε οποιαδήποτε νέα πραγματικότητα και νέα αλλαγή.
2: Αληθές είναι αυτό. Είδαμε πάρα πολλές μεγάλες διακυμάνσεις. Είδαμε το πετρέλαιο, το βαρέλι να εκτινάται και τα 120 σχεδόν δολάρια. Τώρα βιώνουμε μια περίοδο πτώσης η οποία αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή τη συμφωνία την οποία είχαμε προσφάτως. Νομίζω όμως ότι ευρύτερα οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τιμή της ενέργειας στο πετρέλαιο πρέπει και να αντικατοπτρίζει την πραγματική προσφορά και την πραγματική ζήτηση που υπάρχει στην αγορά.
0: Αν και το επόμενο διάστημα, αυτό ήθελα να προσθέσω, θα έχουμε και μια πλασματική εικόνα στην αγορά, διότι θα σπεύσουν όλοι να αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου, οπότε μένει να δούμε και τι θα συμβεί σε επίπεδο ζήτησης. Παρόλα αυτά όμως παραμένει μια στρατηγική εξόδου της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Το θέμα όμως είναι, κύριε Ομράν, αν μπορεί ο εξηλεκτρισμός από τη μία να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά και το κόστος του εξηλεκτρισμού να είναι τέτοιο που να είναι συμφέρον για την Ευρώπη, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
2: Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Καταρχάς να πούμε ότι το κόστος του εξηλεκτρισμού όπως τον χρησιμοποιείται όντως είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι υποδομές που χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να περάσουμε την εποχή, την μεταεποχή των ορυκτών καυσίμων είναι πολύ μεγάλο και χρειάζονται χρήματα τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από επενδυτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό, δηλαδή το ξένο ιδιωτικό κεφάλαιο των υποδομών και της ενέργειας δεν βλέπει την Ευρώπη ως μια περιοχή η οποία μπορεί να γεννήσει υψηλές αποδόσεις. Χρειάζονται λοιπόν και χρήματα ευρωπαϊκής προέλευσης, χρήματα από τις εθνικές οικονομίες, πράγμα το οποίο δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Και μην ξεχνάμε, και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ότι ένα κομμάτι του εξηλεκτρισμού δεν αφορά μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες καθιστούν και το ρεύμα αυτό πράσινο, με την έτσι, έννοια του όρου όπως χρησιμοποιείται, αλλά ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται αυτή τη στιγμή παράγεται με τη χρήση φυσικού αερίου. Άρα δεν μιλάμε για πλήρη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει νομίζω να μπει και αυτό.
1: Είναι δεδομένο όμως αυτό. Το έχουμε πάρει απόφαση. Το έχουμε πάρει απόφαση ότι αναγκαστικά θα πρέπει να εντάξουμε και σε ένα μέρος τα ορυκτά καύσιμα στο ενεργειακό μείγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Ομράν. Φυσικά είναι κάτι που θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμη και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Για αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26 474.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: είναι 2.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μένονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. 16 νεκροί από νέες Ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας και ενώ εντείνονται διπλωματικές προσπάθειες ώστε να μην εκτροχιαστεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ βρίσκονται ήδη στην Ελβετία για να ηγηθούν της Αμερικανικής αντιπροσωπείας σε ένα νέο γύρο συνομιλιών με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να αναμένεται να εκπροσωπεί στην Τεχεράνη.
1: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη.
2: Υπάρχει μία μάχη γοήτρου, μία μάχη συμβολισμών και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις.
0: Μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες κινούνται πλέον κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Μικρή μείωση των τιμών στα ελληνικά πρατήρια, με τους πρατηριούχους βέβαια να υποστηρίζουν πως θα υπάρξει και συνέχεια από την επόμενη εβδομάδα. Δέσμευση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα κάνουν ό,τι χρειαστεί ώστε η μείωση να φανεί σύντομα στην Αγγλία, που είναι και το ζητούμενο.
3: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος στο φράγμα το 2 ευρώ. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
4: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί

0: συλληφθέντων για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές. Το κύκλωμα είχε πελατολόγιο άνω των 86.000 ατόμων και οικονομικά ωφέλη που άγγιζαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε σοκοματικό βέρτιγκο το ΠΑΣΟΚ μετά την κόντρα του Χάρη Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου άφησε σήμερα κατά του Δημάρχου Αθηναίων νέες αιχμές. Αναταράξεις και στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς από την προτροπή του στελέχους της Ελλάς Γιώργου Σιακαντάρη να αυτοδιαλυθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ρώτη είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
3: Εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από εδώ είτε από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί.
4: Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτρα ημέρες δεν υπάρχει θέμα, δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψης.
0: Πόλεμο στους λαγοκέφαλους κηρύσουν οι ψαράδες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ξεκινά ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας για τον περιορισμό του ξενικού ψαριού, το οποίο απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα. Έχει πάρει τεράστια δημοσιότητα το θέμα λόγω και των πρόσφατων αναφορών για επιθέσεις και δαγκώματα σε λουόμενους, ακόμη και σε ακτές της Αττικής. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκεφάλων εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
5: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους. Καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
6: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επικρατώντας της Αυστραλίας με 2-0, Μαρόκο Σκωτία 1-0, Βραζιλία Ιτή 3-0, Τουρκία Παραγουάη 0-1. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα έχουμε για σήμερα. 4 νέες αναμετρήσεις, πάντα για το Μουντιάλ, ξεχωρίζει αυτή της Ολλανδίας με τη Σουηδία στις 8 το βράδυ. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να είναι φυσιολογικές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην άνοδο της Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Σε αυτά τα δύο σημεία, λίγη υπομονή, φίλοι οδηγοί. Στο πρώτο μας θέμα τώρα και την εμπλοκή που έχουμε στη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές. Αυτό, αν θέλετε, από μόνο του καταδεικνύει πόσες δυσκολίες υπάρχουν και πόσα εμπόδια θα πρέπει να υπερπηδήσουν οι δύο πλευρές, έτσι ώστε να θεωρήσουμε πως είναι δεδομένη η ευρύτερη εκεχηρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, όμως υπάρχει διπλωματική κινητικότητα. Όλα αυτά βεβαίως ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα στον Λίβανο, ένα μέτωπο το οποίο παρά την εκεχηρία δεν λέει να κλείσει. Είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3 Αθηνά Παπακώστα για να μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου, Αθηνά μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τα σφοδρά πυρά στο νότο του Λιβάνου διαψεύδουν για ακόμα μια φορά τις προσδοκίες για πάυση των εχθροπραξιών, καθώς μην ξεχνάμε ότι χθες το απόγευμα υπήρξε μια συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν Σιητική Οργάνωση της Χεζμπολά και στο Ισραήλ. Όπως όλα δείχνουν και όπως πολλοί περίμεναν, ο Λίβανος εξελίσσεται στο πιο δύσκολο μέτωπο για την εφαρμογή αυτής της προκαταρκτικής συμφωνίας αποκλιμάκωσης, η οποία έχει συναυθεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ερήμην του Ισραήλ. Οι εχθροπραξίες όχι μόνο συνεχίζονται, γίνονται όλο ένα και πιο σφοδρές, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου να μεταδίδει ότι Ισραηλινά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολλές τοποθεσίες στο νότο και την κοιλάδα Μπεκά. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς από σήμερα το πρωί από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά αυτή την υποτιθέμενη εκεχηρία, για την οποία μην ξεχνάμε ότι επενεύει και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους Ισραηλινούς, όπως μαθαίνουμε μέσω διαρροών, να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους. Τώρα, η Χεζμπολά από την πλευρά της διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ να διατηρήσει, όπως λέει,

0: ελευθερία κινήσεων στο έδαφος του Λιβάνου, ενώ το Ισραήλ απαντά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο η οργάνωση παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δέχθηκε περισσότερες από 50 επιθέσεις με ρουκέτες και όλμους κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι απάντησε πλήττοντας στόχους της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο στρατός του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι με τις συνεχιζόμενες επιδρομές υπονομεύει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιμότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, και η Ουάσιγκτον σε αυτή την κατάσταση εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε, ο χρόνος των 60 ημερών προς την επίτευξη της συμφωνίας έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα ήδη από την περασμένη εβδομάδα.
1: Και η εικόνα που μας περιέγραψες στο Λίβανο είναι τα νεότερα που έχουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν βοηθούν καθόλου ώστε να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες και αυτές οι κινήσεις που έχουμε και στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να έρθουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά Αθήνα.
0: Και παρόλα αυτά, μαθαίνουμε από τον ειδησιογραφικό ιστότοπο του Άξιος ότι η Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα μεταβαίνει στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Βίτκοφ, αναμένεται να φτάσει σήμερα για τον πρώτο γύρο αυτών των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
1: Ο κ. Κούσνερ είναι ήδη εκεί, είναι ήδη στην Ελβετία.
0: Την ίδια πηγή. Μάλιστα. Βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ να μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την επόμενη εβδομάδα και να συμμετάσχει σε μία σύνοδο με τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, σε μία προσπάθεια έτσι τρόπον τεινά να διατηρηθεί ζωντανή η διαδικασία αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, για να συμβεί αυτό, προφανώς θα πρέπει να έχουν λάβει τέλος και εχθροπραξίες στο Λίβανο. Δεν θα είναι η καλύτερη εικόνα για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να έχουμε βομβαρδισμούς περιοχών εκεί στην περιοχή του Λιβάνου και ο ίδιος θα κάνει περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς αυτό δεν θα ταιριάζει με την όλη εικόνα και το όλο αφήγημα του Αμερικανού Προέδρου. Ναι,
0: ακριβώς ότι σε αυτή την εικόνα δεν μαθαίνουμε ότι στην Ελβετία μεταβαίνει ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Αντιθέτως, μαθαίνουμε ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν είναι.
1: Δεν πάει οπότε, διότι κάτι τέτοιο είχαμε δει να διακινείται ως πληροφορία ότι ο κ. Σαραχτσί θα βρεθεί στην Ελβετία.
0: Ναι, και μάθαμε πριν από λίγο ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών.
1: Δεν τη λες και πολύ ενθαρρυντική αυτή την εξέλιξη, το γεγονός ότι.
0: Δεν τη λες και πικρή, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν παραμένει βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο χώρες. Οπότε μπορεί να δούμε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η μοχλή, ας πούμε, της διπλωματίας πρόκειται να.
1: Σίγουρα, απλώς για να κλείσει κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, να βεβαιωθούμε ότι έχει μπει σε ράγες, θα πρέπει να είναι κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος από πλευρά Τεχεράνης. Δηλαδή, ο κ. Σαραχτσί. Είναι τον ενδεδειγμένο πρόσωπο.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος, μην ξεχνάμε, ήταν και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην πρώτη προσπάθεια εν μέσω πολέμου μετά την επίτευξη της εκεχηρίας τον περασμένο Απρίλιο. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε μάθει από νωρίς ότι στην Ελβετία υπήρχε προγραμματισμένη αυτή η επίσημη τελετή υπογραφών, οι οποίες τελικά έπεσαν σε ψηφιακό περιβάλλον. Απλά θα γινόταν με έναν επίσημο τρόπο. Τελικά δεν έγινε γιατί έσκασε ο Λίβανος, κάτι το οποίο περίμεναν οι ειδικοί, και τώρα βρισκόμαστε λίγο πολύ στο ρελαντί, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι. Τώρα, το ότι αυτή η συμφωνία έχει πάρα πολλές δυσκολίες και θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να δείξει κατά πόσο θα έχουμε μια οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, προκύπτει και από τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ώρες. Στο Αλ Τζαζίρα, για παράδειγμα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, βλέπω πως λέει ο άνθρωπος αυτός για τα στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο πως θα είναι η γραμμή της Τεχεράνης στη διαπραγμάτευση, ότι το status quo εκεί έχει αλλάξει. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θέλει να έχει λόγο το Ιράν και θέλει να επιβάλλονται κάποια τέλη διέλευσης, τα οποία προφανώς στη συνέχεια θα εισραίουν στα ταμεία του Ιρανικού κράτους, των φρουρών της Επανάστασης.
0: Ναι, και δεν είναι τυχαίο το ότι συζητούσαμε όταν μάθαμε για αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ότι ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο θίγει τις συνέπειες του πολέμου και όχι τώρα τις αιτίες. Μία από αυτές τις συνέπειες είναι τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι έχουν αφήσει για αργότερα, για αυτές τις 60 ημέρες, τα αγκάθια που πλέον έχουν ανακύψει, ναι, έχουν γεννηθεί, δημιουργηθεί μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, με την Τεχεράνη να κάνει χθες κάποιες ανακοινώσεις επίσης μέσω της Ιρανικής αρχής του στενού, της αρχής του Περσικού Κόλπου, ότι ουσιαστικά για 60 ημέρες τα πλοία θα μπορούν να ξεκινούν τις διαδρομές τους και να περνούν από τα στενά του Ορμούς χωρίς να καταβάλουν τυχόν τέλη. Ζητεί επίσης για τη διευκόλυνση όλων να υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Υποθέσεις και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ιράν θέτει όρους χωρίς ακόμα επισήμως να τους συγκεκριμενοποιεί στη δημόσια σφαίρα, αλλά στο παρασκήνιο έχουμε καταλάβει ότι η Τεχεράνη θα προσπαθήσει να διατηρήσει προς όφελός της ένα εργαλείο το οποίο αποδείχθηκε πολύτιμο κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε αν στην εξίσωση θα παραμείνει και το Ομάν, για το οποίο το Ιράν ζητεί συνδιαχείριση, καθώς γεωγραφικά
1: θέλει να έχει λόγο πάντως το Ιράν για την επόμενη μέρα των στενών του Ορμούς. Και αυτό μπήκε στην εξίσωση μετά και τον πόλεμο τον οποίο εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί τον περασμένο Φεβρουάριο. Τώρα να κλείσουμε με τον Μπαράκ Ομπάμα, διότι το τι λέει ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, στην περίπτωση μας τον Μπαράκ Ομπάμα, έχει μεγάλη αξία και σημασία. Επί της ουσίας, παραχωρώντας συνέντευξη στο δίκτυο NBC, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ασκεί κριτική, μια κριτική που ακούμε να ασκεί πάρα πολλοί κόσμος για αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει ο κύριος Τραμπ με τους Ιρανούς, ότι δηλαδή υπήρξε όλη αυτή η αναστάτωση για τον πλανήτη με έναν πόλεμο που ξεκίνησε από το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, για να καταλήξει σε μια συμφωνία που φαίνεται πως είναι χειρότερη από αυτή που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα επιμερών του με τους Ιρανούς.
0: Ναι, στην πραγματικότητα αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, και με αυτές του τις δηλώσεις στο αμερικανικό δίκτυο στο NBC ουσιαστικά λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν με τις κινήσεις τους και τις επιλογές τους επί Τραμπ να οδηγήσουν το Ιράν σε εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν ο ίδιος ο Ομπάμα κινήσει όλες τις διαδικασίες για αυτή τη συμφωνία, η οποία, μην ξεχνάμε, θίγει το βασικότερο αγκάθι όλων, και μιλάμε για τα πυρηνικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε εγκαταλείψει αυτή την πυρηνική συμφωνία το 2018. Η συμφωνία αυτή είχε συναφθεί το 2015. Προέβλεπε ουσιαστικά, με αναλυτικό τρόπο, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τα βήματα τα οποία θα ακολουθούσε η Τεχεράνη σε βάθος περισσότερων από 25 ετών, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητά της να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο.
1: Ναι. Μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, τουλάχιστον αν διαβάσει κανείς τα δύο κείμενα, αυτό προκύπτει, και δίχως να γίνει και το παραμικρό να ανοίξει μύτη. Έτσι δεν είχαμε τότε πόλεμο που τώρα είχαμε, και έναν πόλεμο που κράτησε και αρκετά.
0: Και έχει κοστίσει, ναι, στην αμερικανική οικονομία πολλά, αλλά και στη δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου, και στη δική μας την τσέπη το βλέπουμε, για παράδειγμα, πως έχουν μεταφερθεί όλες οι συνέπειες στην Αγγλία, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Και την ίδια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με εκλογές σε λίγους μήνες από σήμερα, και βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει. 2 στους 3 Αμερικανούς είναι δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς του, και την ίδια στιγμή βλέπει και Ρεπουμπλικανούς να στρέφονται εναντίον του.
1: Μάλιστα. Τα δύσκολα είναι μπροστά του για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε την άποψη διεθνολόγων, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως, ξεκινώντας με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky. Είπε κάτι το οποίο έχει αξία να τα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φίλης, μιλώντας εδώ στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί, στη τηλεόραση του Sky, πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
3: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ισραήλ επιχείρησε στο Νότιο Λίβανο, και μάλιστα είχαμε τους θανάτους κάποιων αμάχων. Αυτό σημαίνει, από τη μία πλευρά, ότι η κατάσταση είναι οριακή. Από την άλλη, όμως, πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελε, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, να μπει σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή.
1: Στην ΕΡΤ μίλησαν ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Μιχάλης Σαρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής. Για να τους ακούσουμε.
4: Έχουμε μια συμφωνία την οποία δεν ήθελαν απλώς τα δύο μέρη, η Αμερική και το Ιράν, την χρειάζονταν. Από εκεί πέρα όμως και τα δύο προσπαθούν να διατηρήσουν το γόητρό τους. Υπάρχει μια μάχη γοήτρου, μια μάχη συμβολισμών και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις, χωρίς όμως οι δύο άμεσα ενδιαφερόμενες πλευρές, το Ιράν και η Αμερική, να θέλουν να ξεφύγουν και να ξαναγυρίσουν σε εποχή συγκρούσεων.
5: Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προτιμούσε ο πόλεμος να έχει συνεχιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στον Περσικό και στο Λίβανο. Υπάρχουν τρεις χρονικοί ορίζοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμφωνία. Ο πρώτος χρονικός ορίζοντας είναι ο άμεσος. Δηλαδή τώρα πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, πότε θα τελειώσουν. Ο δεύτερος που είναι πιο σημαντικός είναι η εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Οι εκλογές δηλαδή που έρχονται τον Οκτώβρη και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Νετανιάχου. Οι σύμμαχοί του, οι ακροδεξοί εξτρεμιστές, Μπεν Γκβίρ και Σμότριτς, στους οποίους χθες ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, τους έτριξε τα δόντια σε σχέση με τον Λίβανο. Και οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική που επηρεάζουν το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Και επιχειρώντας να κάνει κανείς έναν πρόχειρο απολογισμό κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι σκοποί αυτού του πολέμου όπως τους είχαν θέσει και ο κύριος Νετανιάχου και ο κύριος Τραμπ, νομίζω εύκολα θα καταλήξει στο συμπέρασμα του Γιάννη Μπαλτζόη. Ο κύριος Μπαλτζόη είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε στο Action 24, είπε πως δεν πέτυχαν κανέναν από αυτούς τους στόχους.
6: Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, διακηρύσσονται οι σκοποί του πολέμου. Αυτά τα οποία διακήρυξαν και οι δύο δυνάμεις. Δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Πρώτο είπανε ότι θα γίνει αλλαγή του καθεστώτος. Όχι μόνο δεν έγινε,
7: μάλιστα
6: εγώ θα έλεγα ότι είναι και πιο σκληροπυρηνικό, διότι αναλάβανε και ο Καλιμπάφ. Ναι. Το δεύτερο είναι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, γιατί οι Ιρανοί λένε αν είναι για το ουράνιο θα το κρατήσουμε και θα το αραιώσουμε εμείς. Άρα λοιπόν δεν έχει επιτευχθεί τίποτα, και γιατί δεν επιτεύχθη, διότι διαπιστώθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο.
1: Ο κύριος Νετανιάχου όμως θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, αυτό είναι πασιφανές, και περιμένει κανείς να δει πόσο διατεθειμένος είναι να το πάει στα άκρα, να πάει κόντρα στον μοναδικό σύμμαχο που του έχει απομείνει, και αυτός δεν είναι άλλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στο Action 24 για τα περιθώρια που έχει για λιγμούς ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα το Ισραήλ.
8: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα ότι το Ισραήλ θα ρισκάρει να αποξενώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Η σχέση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών είναι το θεμέλιο, ο βασικός πυλώνας της Ισραηλινής ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν έχει πρόβλημα να αγνοήσει την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, δεν είναι όμως εύκολο καθόλου να τα σπάσει με την Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα με έναν πρόεδρο ο οποίος και στην πρώτη του θητεία έχει σταθεί πολύ κοντά στο Ισραήλ.
1: Τώρα, η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προκάλεσε και μια πολύ σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κάτι το οποίο το περίμενε πολλοί κόσμος. Πλέον η τιμή του βαρελιού είναι κάτω από τα $80, και αυτό γιατί οι αγορές προεξοφλούν πως θα υπάρξει ένα αίσιο τέλος όλη αυτή την ιστορία και πως θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα επανέλθει στα κανονικά της η παγκόσμια ναυσιπλοεία. Βεβαίως, η διπλωματική εμπλοκή που έχουμε τις τελευταίες ώρες και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες στη Γενέβη διατηρούν ένα υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο, και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μια έντονη μεταβλητότητα των τιμών τις επόμενες ημέρες. Μένει αυτό να το δούμε, βεβαίως πάντα έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο και στα επιτελεία των δύο χωρών, τι ακριβώς θα πράξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο κόσμος βέβαια περιμένει να πέσουν οι τιμές. Έπεσαν λίγο τις προηγούμενες ημέρες. Να ακούσουμε πρώτα τους καταναλωτές τι λένε και τι προσδοκούν.
9: Το ότι έπεσε λίγο δεν λέει κάτι, πάλι ακριβή είναι.
10: Θα πέσουν, λένε.
9: Το λένε. Το πότε θα γίνει όμως είναι το θέμα. Ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει αργά.
11: Δεν είναι τιμές ακόμα αυτές ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλη χρήση.
12: Το γέμισμα, γιατί το φέρνω στο αυτό, ήταν γύρω στα 70.
10: Όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές, πόσο ήτανε?
12: Απέφευγα να γεμίζω.
10: Και τώρα?
12: Έφτασε στο 80.
13: Έπρεπε να είναι το μισό τουλάχιστον.
7: Το μισό.
13: Στη Βουλγαρία η κατοστάρα που φαίνεται έχει 1,86. Είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο φθηνές από εδώ.
14: Από τη μεριά της κυβέρνησης να ρίξει λίγο το φόρο τον οποίο παίρνει.
1: Μάλιστα. Πάντως είμαστε τουλάχιστον στα αστικά κέντρα λίγο πάνω από το 1,90 σε ό,τι έχει να κάνει με την αμόλυβδη. Στο 1,70 το πετρέλαιο κίνησης. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε στο Μέγκα, και ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, στο άξιον 24, να ακούσουμε τις εκτιμήσεις τους για το που θα κυμανθούν οι τιμές και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης τις επόμενες ημέρες.
15: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος το φράγμα το 2 ευρώ. Φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα κινούμαστε χαμηλότερα, 1,92-1,93. Και το πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μεγάλη αποκλιμάκωση, έπεσε κάτω από το 1,70. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
16: Στο κατώτερο επίπεδο της τιμής θα φτάσουμε περίπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
17: Στα
16: 80 δολάρια περίπου. Η τιμή στην Ελλάδα είναι κοντά στο 1,90 και περίπου στο 1,65 το πετρέλαιο. Για να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση πρέπει να πέσει άλλα 10 δολάρια το βαρέλι
18: του Brent,
16: για να δούμε τις τιμές κάτω από 1,80.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά και το τέλος της Συνόδου Κορυφής, στην οποία και συμμετείχε και στην οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα, αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα, δεσμεύτηκε πως οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι ήδη σε πλήρη ετοιμότητα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο, αν θέλετε, για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, να φτάσει μέχρι και την τσέπη τους η μείωση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε για αυτό το θέμα στους δημοσιογράφους.
19: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έω το αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε και ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής. Δήλωσε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας. Βέβαια, είμαστε μακριά ακόμη από αυτό το ενδεχόμενο. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο Πρωθυπουργός.
19: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
1: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και για τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα θέματα που συζήτησαν οι ηγέτες σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, και μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση που φαίνεται πως έχει η Ευρώπη μπροστά της, διότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με τις θέσεις των κρατών μελών. Ακούμε τι είπε και για αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός.
19: Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Σε 3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
20: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, Μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026.
2: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
18: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
21: Καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
22: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
23: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
22: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
23: Για πότε είναι αυτά?
22: Για σήμερα.
23: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
24: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
23: Φτάσαμε.
22: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
24: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
28: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
27: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για αυτή την σοβαρή, όπως εξελίσσεται, υπόθεση εξαφάνισης μιας 45χρονης στην περιοχή των Χανίων, με τις αρχές να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία εγκληματική ενέργεια. Χάρης Λεοντάκης με το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
31: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου. Η δήλωση εξαφάνισής της έγινε 7 μέρες μετά από τον αδερφό της, ο οποίος το διάστημα που τουλάχιστον υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν η τελευταία φορά που την είχαν δει, ήταν στο νοσοκομείο, αποδεδειγμένο αυτό. Έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών. Οι έρευνες στράφηκαν κυρίως σε άτομα με τα οποία έρχονταν σε επαφή η 45χρονη. Ο αδερφός, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων, ένας εργάτης που έχει ενημερώσει τις αρχές για το πότε την είδε τελευταία φορά, αλλά και ο 43χρονος νικάρης της. Ο 43χρονος ήταν αυτός που μετά από αλλεπάλληλες καταθέσεις άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του η αστυνομική, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν κοιλίδες βιολογικού υλικού και καταστήθηκε και μια σφουγγή. Καρίθα, γιατί το σπίτι ήταν πολύ καλά καθαρισμένο και επιμελώς καθαρισμένο. Οπότε κατέσχεσαν οι αστυνομικοί της Ουγγαρίστρα μήπως και υπάρχει βιολογικό υλικό και εκεί. Έκτοτε, μετά τη δεύτερη κατάθεση που έδωσε ο 43χρονος, ο οποίος καταγείται από τη Βόρεια Μακεδονία και νοικιάζει το σπίτι της 45χρονης τα τελευταία 4 χρόνια, για περίπου 24 ώρες εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν εχθές, να τον συλλάβουν για την καλλιέργεια ειδικής κάναβης σε ένα χώρο δίπλα από ένα χωράφι που εκμεταλλευόταν ο ίδιος. Βρέθηκαν 13 δεντρίλια ειδικής κάναβης που σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο ίδιος καλλιεργούσε, και για αυτή την κατηγορία της καλλιέργειας δεντριλίων ειδικής κάναβης σε βαθμό κακουργήματος ήρθε πριν από λίγο εδώ στην εισαγγελία Χανίων, που του άρχισε την ποινική δίωξη. Ναι. Και πήρε προθεσμία για την κατηγορία των ναρκωτικών να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.
1: Ναι.
31: Μέχρι τότε προφανώς κρατείται, και μέχρι τότε είναι λογικό να έχουν βγει πλήρως τα αποτελέσματα από τα ευρήματα των αστυνομικών, γιατί
1: είχαν βρει ίχνη αίματος, DNA φαντάζομαι έχουν συγκεντρώσει από το σπίτι υλικό της αγνοούμενης. Ναι.
31: Κυλίδες βιολογικού υλικού, και γι' αυτό έχουν πάρει και δείγματα DNA από την μητέρα της 45χρονης και τον αδελφό της, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση. Πληροφορίες λένε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ταυτοποίηση, όμως περιμένουν την πλήρη έκθεση και τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται ή απόψε το βράδυ ή αύριο, έτσι ώστε να δεθεί περισσότερο η υπόθεση.
1: Μάλιστα.
31: Μέχρι τότε βέβαια ο 43χρονος θα είναι κρατούμενος, θα κρατείται για την υπόθεση των ναρκωτικών. Είναι
1: πάντως είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο έχουν κυκλώσει οι αρχές, Χάρη, έτσι.
31: Ο οποίος όμως αρνείται κατηγορηματικά,
1: ναι.
31: και δεν δίνει κανένα στοιχείο για την υπόθεση, δεν μιλάει καν για την συγκεκριμένη υπόθεση αξιωματική της ασφάλειας των περιγράφων ως ένα πολύ σκληρό άτομο.
1: Μάλιστα. Μπορεί να μην χρειαστεί να μιλήσει, αν μιλήσουν τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν με μεθοδικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι αρχές εκεί στην Κρήτη.
31: Πάντως, οι έρευνες που έχουν κάνει οι αστυνομικοί σε διάφορα σημεία κοντά στο σπίτι του, αλλά και σε χώρο που εκμεταλλευόταν ο ίδιος, έκαναν έρευνες για να μήπως και καταφέρουν να εντοπίσουν τη σωρό της 45χρονης. Ό,τι έρευνα και να έχει γίνει δεν έχει...
1: Έχει πέσει το κενό, ναι, μάλιστα. Τώρα, Χάρη, να σταθούμε και σε ένα θέμα το οποίο εσύ το παρακολουθείς από κοντά τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι σε αυτές τις αντιδράσεις που έχουμε για μια προσωρινή δομή μεταναστών που σκοπεύει να φτιάξει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει επιλέξει έναν χώρο σε κάποιες πρώην αποθήκες στους αθανάτους, έναν μικρό ημιωρινό οικισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης.
31: 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου.
1: Ναι.
31: Είναι 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, είναι στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί προς τη Μέσαρα. Τι έχει γίνει? Είναι γνωστό ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή αποτελεί κύρια πύλη εισόδου μεταναστών. Η συμφωνία που έχει υπάρξει μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου είναι στην Κρήτη να δημιουργηθούν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και όχι μόνιμης φιλοξενίας, όχι κλειστές δομές κράτησης. Η μία δομή έχει δημιουργηθεί στην Αγία Χανίων, σε χώρο που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια. Η δεύτερη δομή, λόγω του ότι ειδικά φέτος ο μεγάλος όγκος μεταναστών που έχει φτάσει στην Κρήτη, το 60% από τους 8.000 έχουν μπει από τα νότια παράλια του Ηρακλείου. Αυτό γίνονταν και πέρυσι. Το Υπουργείο θεωρεί ότι η δομή πρέπει να φτιαχτεί στο Ηράκλειο. Οι χώροι που είχαν αρχικά επιλεγεί, μάλλον όποιος χώρος και να επιλέχθηκε ή να υπήρχε πρόθεση του Υπουργείου, αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ένα κτίριο της περιφέρειας Κρήτης όπου στεγαζόταν το κτέο της περιφέρειας, της Διεύθυνσης Μεταφορών, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις και αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Ηρακλείου και Χερσονήσου αντίστοιχα, και αυτή η χώρη να βάγισε η όποια προσπάθεια. Τώρα το Υπουργείο ενημέρωσε, ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι να πάει να δημιουργηθεί η δομή στις συγκεκριμένες παλιές αποθήκες ελαιολάδου ενός ιδιώτη. Οι κάτοικοι εκεί, στους αθανάτους και στις γύρω περιοχές, είναι τα Σταυράκια, οι Δαφνές χωριά του Δήμου Ηρακλείου, αντιδρούν. Σήμερα το πρωί υπήρξε μια σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Δημάρχου, με τη συμμετοχή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των κατοίκων, όπου ουσιαστικά ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι απόφαση του Υπουργείου ότι το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, θεωρούν ότι η δομή, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δίπλα ακριβώς σπίτια, είναι στα 150 μέτρα, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι περιφραγμένος, θεωρούν ότι θα υποβαθμίσει τις περιουσίες τους, δεν θέλουν τη δομή. Και εκτός της κινητοποίησης που έχουν γίνει τρεις συνεχόμενες μέρες, εχθές, προχθές και την Τετάρτη, έχουμε απόψε το βράδυ στο Ηράκλειο
1: νέα συγκέντρωση, νέα κινητοποίηση.
31: Σωστά.
1: Μάλιστα.
31: Μια κινητοποίηση από ενεργούς πολίτες.
1: Μάλιστα.
31: Και οι οποίοι δεν θέλουν, όπως λένε στα μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν θέλουν μετανάστες στην Κρήτη, δεν θέλουν δομές, δεν θέλουν γίνει, όπως λένε, ναι, η Κρήτη ξενοδοχείο μεταναστών.
1: Οπότε ο χορός των κινητοποιήσεων δεν κλείνει, τώρα φαίνεται πως έχει ξεκινήσει. Και...
31: ακριβώς. Ναι, ναι. Και την ίδια ώρα θα υπάρχει και αντισυγκέντρωση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη για αυτά τα δύο θέματα. Στον Γιώργο Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για τις απολογίες 4 εκ των 7 συλληφθέντων που εμπλέκονται σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές και πάλι στην Κρήτη. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, λοιπόν, βρίσκονται οι 4 κατηγορούμενοι στο γραφείο του ανακριτή εδώ και λίγες ώρες και τρέχει αυτή η διαδικασία, η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια, γιατί υπάρχει και η εκκρεμότητα με 3 ακόμα κατηγορούμενους που έχουν λάβει μεγαλύτερη προθεσμία και θα βρεθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή, και πρόκειται και για 3 κομβικά πρόσωπα, πατέρας και οι 2 γιοι του, σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα που μιλάμε για κέρδος από παράνομες συνδρομές που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες από 86.000 πελάτες. Είναι ενδεικτικό και από κάποιες διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποιες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όπου είχε αναλάβει αυτή την έρευνα για την υπόθεση, ότι σε μία μόνο περίπτωση φέρεται να ετοιμάζονται να πουλήσουν αυτές τις συνδρομές παράνομης τηλεόρασης σε έναν υποψήφιο πελάτη για 57 συνδρομές, κάνει λόγο. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, γιατί χρηματικά ποσά μιλάμε, για μία παράνομη δραστηριότητα που τοποθετείται από το 2017 μέχρι και σήμερα. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 7 συλληφθέντες. Αναμένεται να δούμε το τι έχουν να πούν, όμως εκτιμούν οι αρχές ότι πέρα από αυτά τα 7 άτομα ενδεχομένως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο απλώνεται. Αξίζει απλά να αναφέρουμε ότι η τηλεόραση έφτανε σε, ναι, 22 χώρες.
1: Ναι, 22 χώρες. Μάλιστα. Ναι. Και από το πελατολόγιο του κυκλώματος προκύπτει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, 86.000 πελάτες, μεγάλος αριθμός.
0: Ακριβώς, και αρκετοί, εκατοντάδες, τουλάχιστον 500 είχε διαπιστωθεί σε μια πρώτη εικόνα που είχαν από τις έρευνες. Λειτουργούσαν και ως μεταπολιτές, δηλαδή οι ίδιοι προωθούσαν αυτήν την παράνομη τηλεόραση και σε άλλα άτομα, και μιλάμε για μια δικογραφία όπου βέβαια περιλαμβάνει δεκάδες άτομα, περισσότερα από 70.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περνούμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Έχουμε φουρτούνες, κυρίες και κύριοι, και στο ΠΑΣΟΚ φουρτούνες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, Δέσποινα, με αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
3: Με σκέφτεσαι με τις φουρτούνες, βλέπω.
1: Ναι, τι να κάνω.
3: Κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο υπάρχει η εκτίμηση, ότι υπάρχει μια επιχείρηση να πέσουν οι τόνοι, ναι, για αυτή την κόντρα. Mm-hmm. Με δεδομένο μάλιστα ότι υπήρξε και έντονη, θα σου έλεγα, ενόχληση από τα κεντρικά, από τη Χαϊλάου Τυρκούπη, και για τους δύο κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ που μπήκαν στη διαδικασία να διαπληκτιστούν δημοσίως, ναι, από τα τηλεοπτικά πάνελ αλλά και τα social media.
1: Ναι, δημοσίως δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση για αυτό το θέμα, αυτό το ισοκομματικό ζήτημα που έχει ανακύψει ο πρόεδρος του κόμματος.
3: Όχι, δεν έχει κάνει. Έτσι, έλειπε και στις Βρυξέλλες για το πέσω πρόεδρος του κόμματος, mm-hmm, και εκεί έμαθε τα μπαντάτα για, ναι, το τι συμβαίνει στην Ελλάδα πίσω ανάμεσα σε, mm-hmm, δύο κορυφαία στελέχη του. Καταλαβαίνω ότι τα μηνύματα εστάλησαν και ελήφθησαν όμως. Και η κυρία Διαμαντοπούλου επέμεινε βεβαίως στη θέση που έχει για τις συνεργασίες, ότι όταν ανοίγεις το θέμα των συνεργασιών είναι σαν να ανοίγεις την κερκόπορτα έτσι ώστε να σου φύγουν οι ψηφοφόροι δεξιά και αριστερά. Ωστόσο, ήταν πολύ πιο ήπια η χθεσινοβραδινή της τοποθέτηση. Ναι. Νέο επεισόδιο από το Χάρη Δούκα για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε. Έτσι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η...
1: Ότι θα σβήσει το θέμα από μόνο του.
3: Κοίταξε να δεις. Ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι πιθανόν... Δεν τα υιοθετούμε αυτά, απλώς τα αναφέρουμε επειδή υπάρχουν
1: στην
3: δημοσιοσφαίρα.
1: Πριν πάμε στα δημοσιεύματα, να τα πάρουμε με τη σειρά, να ακούσουμε πρώτα την Άννα Διαμαντοπούλου, τι είπε στο Μέγκα σε νεότερη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει. Άφησε κάποιες στιγμές, αλλά όντως ήταν πιο χαμηλή τόνη, όπως θα ακούσετε, στο απόσπασμα το οποίο έχουμε επιλέξει.
4: Την απόφαση του συνεδρίου την θεωρώ υπαρξιακή. Δηλαδή θεωρώ ότι εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί. Και ουσιαστικά ανοίγεις το πεδίο για να φύγουν οι δικοί σου ψηφοφόροι.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε στο Mega News η Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα, τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρθηκες είναι δημοσιεύματα τα οποία εμφανίζουν τον Χάρη Δούκα έτοιμο να πάρει τις βαλίτσες του να εγκαταλείψει.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, αναφέρουν ότι υπάρχει ένα σενάριο για πιθανή προετοιμασία ηρωικής εξόδου από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι κάτι βεβαίως που διαψεύδεται από στενοσυνεργάτες του Χάρη Δούκα. Κυκλοφορεί όμως αυτό το σενάριο και το έχουμε δει γραμμένο από συναδέλφους μας. Ερωτήθηκε σχετικά εδώ στο Sky 100,3 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς. Ποια είναι η θέση του σε σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα?
1: Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Αφήνω τώρα να τα πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο ότι ο κ. Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του. Άρα μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Μάλιστα, αδιανόητο για τον κύριο Τσουκαλά να αποχωρήσει από το κόμμα ο Χάρης Δούκας. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι στο εσωτερικό του Πασόκ.
3: Είναι δύο ψυχές που δεν έγιναν μία τελικά.
1: Ναι. Και θα γίνουν και ποτέ από ό,τι φαίνεται. Θα παραμείνουν δύο ψυχές.
3: Δύο διαφορετικές τάσεις μέσα στο κόμμα.
1: Τα δύσκολα
3: είναι
1: για τον κύριο Ανδρουλάκη που καλείται να διαχειριστεί και τους δύο και τις απόψεις του που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα στο Πασόκ. Τώρα. Να βάλουμε στην συζήτηση πριν κλείσουμε, Δέσποινα, και αυτή την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη. Έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη. Ο κύριος Σιακαντάρης είπε, μιλώντας στο ΟΑΝ, πως καλό θα ήταν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν, θεωρώντας ο ίδιος προφανώς ότι έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο. Και φαντάζομαι το επόμενο βήμα θα ήταν να πάνε όλοι να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, να θυμίσουμε και για τους ακροατές μας ότι ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα. Είναι στέλεχος της Ελλάς. Τώρα...
1: Ήταν και στο Πασόκ όμως και ξέρεις που καλή εντύπωση σε πολύ κόσμο πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια στο Πασόκ τώρα ζητά από το Πασόκ να αυτοδιαλυθεί. Το Πασόκ ένα ιστορικό κόμμα.
3: Καλά, και το ΠΑΣΟΚ έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον Παύλο Χριστίδη. Ναι. Είναι παράλογη και εντελώς άστοχη η δήλωση αυτή. Και μάλιστα προκάλεσε ο κύριος Χριστίδης τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει γι' αυτό. Διότι εδώ πέρα υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα ερώτημα: αν αυτές είναι προσωπικές άποψεις και τοποθετήσεις του κύριου Σιακαντάρη ή αν είναι αυτή η στρατηγική του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα υπάρχει και ένας τέλεχος της Ελλάς, ο οποίος διαφώνησε
1: ανοιχτά
3: με αυτό το θέμα.
1: Εδώ στον ΣΚΑ έκανε τη σχετική δήλωση.
3: Λέγοντας ότι δεν πρέπει το κόμμα Ελλάς να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Και υπήρξε έντονη η ενόχληση ασφαλώς και από τον Παύλο Πολάκη, διότι είπαμε πολύ τα πασοκικά, αφήσαμε όμως απ' έξω από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει έντονη αναταραχή. Το καταλαβαίνει αυτό κανείς. Έχουν περάσει λίγες μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω υπήρξε όμως από τον κύριο Πολάκη. Ακριβώς. Με μια ανάρτηση κατά του κυρίου Σιακαντάρη, στα όσα είπε περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, από σημητά άνθρωπος, είπε, έγινες και εκείνης ο ραστιμητής της ειδικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ τόσο σύσσον. Αυτή ήταν η πρώτη πολύ έντονη αντίδραση του κ.
1: Έχουν βγάλει όλα τα μαχαίρια από τα θηκάρια.
3: Ο κύριος Σιακαντάρης, να θυμίσουμε ότι την πρώτη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής, όταν του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία, όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Φάμελος και είπε ουσιαστικά ότι πρέπει να είναι υποστηρικτικός ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, κάτι που αφήνει πολλές ερμηνείες, ενδεχομένως να μην κατέβει με δικό του ψηφοδέλτιο. Είχε κάνει μια ανάρτηση που ο κ. Χακαντάρης, που και τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις, και μάλιστα την κατέβασε, διότι χειροκρότησε τη στάση του Σοκράτη Φάμελος, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά σε όλους γύρω-γύρω και στην Κουμουντούρου.
1: Ζαλιστήκαμε με αυτά και με αυτά, με τα όσα συμβαίνουν στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Θα τα παρακολουθούμε όμως, έχουν πολιτικό ενδιαφέρον μεγάλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Χακαντάρη, την επίμαχη τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό One.
7: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
1: Ο Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απατώντας τον κύριο Χακαντάρη σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στη Φήμα Βραγάνη.
8: Θεωρώ ότι είναι παράλογη η άποψη του κύριου Χακαντάρη και δεν μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ιστορικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει είναι την θεσμικό. Πορεία του, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι θεσμικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρόν και έχει και πάρα πολύ μέλλον. Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Χακαντάρη και παράλογη και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
1: Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός διαφωνεί ανοιχτά με την πρόταση του κυρίου Χακαντάρη. Τον ακούμε, μίλησε στο Άξιον 24.
9: Δεν πάμε αντιπαραθετικά και ανταγωνιστικά προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέμε ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο, είχαμε πει με τις προοδευτικές δυνάμεις, για συγκλήσεις. Η απόφαση μέσα λέει επίσης ότι συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή ως κόμμα, με τις προτάσεις, με τις θέσεις, με την εμπειρία μας.
1: Και ο Χρήστος Μαυρουδής είναι στέλεχος της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε σαφέστατες αποστάσεις, διαφώνησε ανοιχτά με την προτροπή του κυρίου Χακαντάρη προς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν. Ακούστε τι είπε στη Φήμα Βραγάνη.
10: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σαφώς μπορούμε να ασκούμε κριτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
3: Άρα κακώς το είπε ο κ. Χακαντάρης, λέτε.
10: Ο ίδιος μπορεί να υπεραμεινθεί ενδεχομένως των απόψεών του. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο.
1: Τώρα ελάτε να δούμε ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες, είναι η αλήθεια. Αναφέρομαι στους λαγοκέφαλους, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία θα τρέξει από σήμερα από τους ψαράδες της χώρας. Ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας με ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να περιορίσουν αυτό το ψάρι, το οποίο και απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά περιστατικά που έχουν να κάνουν με επιθέσεις και δαγκώματα λουόμενων σε ρηχά νερά. Έχει φτάσει ο λαγοκέφαλος μέχρι και τις ακτές της Αττικής. Αναμένουμε να λάβει η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία. Υπάρχουν επικρίσεις σαν να έχει καθυστερήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων. Πάμε να ακούσουμε τι λένε καταρχάς οι ψαράδες. Ο κύριος Γιώργος Καζούλης είναι ψαράς, μίλησε για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει και για τους επαγγελματίες ψαράδες, έτσι, τους αλείς, μιλώντας στην ΕΡΤ.
11: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Είναι σίγουρα πολύ διωγγωμένο το ζήτημα και καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους, όπως είναι τα δίχτυα, τα παραγάδια. Καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
1: Υπάρχει μια δυσκολία στο να αντιμετωπιστεί με μια ολιστική προσέγγιση, αν θέλετε, το θέμα του λαγοκέφαλου, και αυτό γιατί πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία λόγω της τοξικότητας που συνοδεύει το συγκεκριμένο ψάρι. Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς θαλάμους και γενικότερα μια μεταφορά και μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου εύκολη. Θα πρέπει όμως να ακολουθηθεί πιστά όταν θα παρουσιάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το σχετικό σχέδιο. Σε αυτή τη διαδικασία αναφέρθηκε ο κύριος Γεράσιμος Κονδυλάτος, ο οποίος είναι ηχθυολόγος, σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου.
12: Εφόσον επικηρυχθεί, δηλαδή εφόσον επιδοτηθεί η στοχευμένη αλεία του λαγοκέφαλου, όπως περιμένουμε από μήνα σε μήνα, μπορώ να πω, θα μπορεί να εκπορτωθεί, αλλά θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς ψυχικούς θαλάμους, και αλλά και η μεταφορά του να γίνεται ανάλογα. Ο αλιείας θα θα κάνει μια στοχευμένη αλία ενδεχομένως, αν θέλει να πιάσει δηλαδή περισσότερα κιλά από όσα θα έπιανε σε ένα κανονικό ψάρεμα, θα τα εκφορτώσει, θα ζυγιστεί η ποσότητα που έπιασε, θα καταγραφεί σε επίσημο βιβλίο και θα παραδοθεί για κάψη.
1: Και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή του σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το λαγοκέφαλο, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, γενικός γραμματέας του Υπουργείου, μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, είναι γιατί τοξικό. Είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψικάμενο πιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή. Πιστεύω ότι θα το υλοποιήσουμε μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα αναμένετε ανακοινώσεις από τον Υπουργό.
1: Πάμε στη Βόνη, πάμε να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Τρία ανοιχτά μέτωπα άφησε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν περιττός, δηλώνει ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Στην Ελβετία οι διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ αναμένουν τους Ιρανούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Με πολλές εκκρεμότητες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της επόμενης επταετίας, η σχέση με τη Μόσχα και το μεταναστευτικό συνεχίζουν να διχάζουν και η συζήτησή τους μετατίθεται πλέον για την ατζέντα της επόμενης προεδρίας, αυτή της Ιρλανδίας, στην οποία και θα παραδώσει τη σκυτάλη στο τέλος Ιουνίου η Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικά για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, οι προσεγγίσεις αποκλίνουν σημαντικά, με την Ελλάδα και τη Γερμανία να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Τώρα, ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση και σε ασυνήθιστα σαφείς τόνους, χαρακτήρισε περιττό τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν από την αρχή είχε κυριαρχήσει η λογική. Ο Στάινμαϊερ επέκρινε επίσης την απόφαση της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ να καταγγείλει τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά του Ιράν, στην επεξεργασία της οποίας είχε συμμετάσχει τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο ίδιος.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Εννοείται ότι κινούμαστε στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου. Το μόνο που θα μπορούσε να ταράξει την προσοχή μας θα ήταν η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ζέλμιρο Μπράντοβιτς. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
1: Την αναμένουμε όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Αναμένουμε
1: είναι εξελίξεις. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις.
15: Αναμένουμε εξελίξεις. Ναι. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρουν άπαντες που βαδίζει το αν θα επιστρέψει. Που φαίνεται να είναι η επιστροφή του ή όχι ο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Είχαμε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικρατούν της Αυστραλίας με 2-0 και να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σκωτία-Μαρόκο 0-1, σημαντικό βήμα πρόκρισης για το Μαρόκο για τους 32. Βραζιλία-Αϊτή 3-0. Η Αϊτή έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την ακολούθησε και η Τουρκία. Το 0-1 με την Παραγουάη, νίξε η Παραγουάη 1-0 και ήταν η πρώτη κόκκινη κάρτα που είδαμε γιατί ο ποδοσφαιριστής μιλούσε και έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα. Καινούριος κανονισμός.
1: Που ισχύει από το Μουντιάλ.
15: Ισχύει από το Μουντιάλ για να μην λες ρατσιστικές επιθέσεις, ρατσιστικά λόγια. Έχει απαγορεύσει η FIFA αυτή την κίνηση. Το έκανε ο Ουργουάνος και από την κόκκινη κάρτα. Και σήμερα έχουμε.
1: Πάντως έκπληξη το γεγονός ότι η Τουρκία αποκλείστηκε. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ναι. Περισσότερος κόσμος περίμενε πως θα ήταν πιο ανταγωνιστική.
15: Σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα περιμέναν πολύ να προκριθεί στην επόμενη φάση. Σίγουρα όμως όχι να αποκλειστεί από την δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία στις 8, 11 Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στις 3 τα ξημερώματα τη Κυριακή. Δεν ξέρω πώς θα το δουν, το Εκουαδόρ Κουρασάο 3 το πρωί. Όποιος γυρνάει από το ξενύχτη του, το ξημερώματα Κυριακής είναι και δεν δουλεύει. Νομίζω ότι αν έχει κουράγιο θα το δει και στις 7 το πρωί την Ισία Ιαπωνία.
1: Μάλιστα, κρατάμε το Ολλανδία-Σουηδία. Νίκο, με αυτό θα πορευτούμε από ό,τι φαίνεται. Από
15: να
1: το
15: δούμε και το Γερμανία εκτέλεσαντο αυτό. Ναι, δεν σου λέω ότι δεν είναι φαβορή η Γερμανία.
1: Αυτά
15: αλλά
1: τα δύο, ναι. Τα υπόλοιπα, μάλλον όχι. Ευχαριστούμε.
15: Ντέρμπι, ντέρμπι, πάντως το Κουρασάο, Εκουαδόρ θα είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
18: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
19: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα
21: η ώρα στον Ερμή είναι 3.
22: Ερμής 91,8 στα FM.

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει, μάγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή, κι αυτή πως τον απάτησε με κάποιον ναύτη αράπη.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμτα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Κάνω

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην επιμέλεια παραγωγής Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματά μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε πριν από λίγο το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Ο Αμερικανικός στρατός απάντησε από την πλευρά του ότι παραμένει σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ενώ σύμφωνα με τις Αμερικανικές δυνάμεις οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ έγιναν σήμερα με ασφάλεια, με 55 εμπορικά πλοία να περνούν. Την ίδια ώρα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για τον νέο γύρο συνομιλιών. Ο ίδιος είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Υπενθυμίζεται πως στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump στη Μέση Ανατολή, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού πρόεδρου, Jared Kushner. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή στο Λίβανο. Στην εγχώρια επικαιρότητα, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως το DNA της γυναίκας που εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος, οι οποίες βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε, ανήκουν στον κατηγορούμενο. Αναμένονται στις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας, εξέφρασε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρίστου Λευτέρης Ζαβιόλος. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέη και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και στο Αγγελόκαστρο. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται η κόντρα Τραμπ-Μελόνι με αιχμή την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξαναανέβει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό να απαντά, και εκείνη μέσω των social media, η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου. Αποτροπιασμό προκαλεί θανάτωση σκύλου στη Γαστούνη, με κάμερα ασφαλείας σπιτιού να καταγράφει στις 18 Ιουνίου έναν οδηγό ενός αυτοκινήτου να σταματά μπροστά σε ένα σκύλο και στη συνέχεια να πατά γκάζι και να τον σκοτώνει. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινίου και αναζητείται ο οδηγός. Συνελήφθη το πρωί στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ανωτά του επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων την ώρα. Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των Διωδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς.
Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκεφάλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαπραγμάτευση και έγκριση. Στην αθλητική επικαιρότητα και στην αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ στην Αμερική, η Ολλανδία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Σουηδία. Στις 11 η Γερμανία ακτεί ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα, Εκουαδόρ, Κουρασάο, και στις 7 το πρωί η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Στον Παναθηναϊκό, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, ο Ετιέν Καμαρά υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το σύλλογο. Με τον πρόεδρο του Τριφυλιού και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Στέφανο Κοτσόλη να καλωσορίζουν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Νέος παίχτης του Παναθηναϊκού θα είναι και ο γκολκίπερ Ινιάκη Πένια με θητεία και στην Μπαρτσελώνα, καθώς όπως ενημέρωσαν οι Πράσινοι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Ισπανό για συμβόλαιο 3+1 ετών. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.

0: Πάμε να συναντήσουμε την Αθηνά Παπακώστα. Θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα και αν είναι οριστικό αυτό το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τους φρουρούς της Επανάστασης και τη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν.
1: Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοινώνει εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά τους, Χριστίνα, οι φρουροί της Επανάστασης σκληραίνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους. Με μήνυμά τους, προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο στενό. Διαφορετικά, όπως τονίζεται, η ασφάλειά τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αμφότεροι κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά στην πρώτη ρήτρα του Μνημονίου Κατανόησης, η οποία αφορά σε άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Έπειτα από τις διαρκείς, όπως τονίζουν, παραβιάσεις της από τις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην ίδια γραμμή, ξεκαθαρίζει ότι το Ιράν τήρησε τις δεσμεύσεις του και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις. Μόνο σήμερα στον Λίβανο οι νεκροί είναι τουλάχιστον 20, ενώ χθες έφτασαν τους 47. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αυτή την ώρα ότι οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις έχουν λάβει εντολές από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Κατς να πάψουν πυρ. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Πριν από λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που αποτελεί τον βασικό διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ιρανών αντιπροσώπων, καθώς επίσης και με τη συμμετοχή εκτός των Πακιστανών διαμεσολαβητών και Καταριανών.
0: Και ακούτε τώρα ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο παρουσίασε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είναι η στιγμή που οι φρουροί της Επανάστασης ενημερώνουν διερχόμενο πλοίο πως έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς, με τον άνθρωπο των φρουρών της Επανάστασης να λέει πως λόγω των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στο Νότιο Λίβανο και της παραβίασης των Αμερικανικών δεσμεύσεων, τα στενά του Ορμούς κλείνουν για όλα τα πλοία. Επαναλαμβάνεται, τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά, διατάσσονται όλα τα πλοία να μην προσεγγίζουν τα στενά. Μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη αυτή, η οποία στέλνει στο κάλαθο των αχρήστων όλο το αφήγημα το οποίο είχε επιχειρήσει να οικοδομήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά και τη συμφωνία την οποία σύναψε με τους Ιρανούς πριν από δύο μέρες, την περασμένη Πέμπτη μόλις. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Είναι στην Ουάσιγκτον, στη βάση του Μιχάλη Συγναντίου. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι σκοπεύει να κάνει ο Λευκός Οίκος και πώς βλέπει αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις.
2: Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από την Τεχεράνη, εμείς λέμε ανισχύει. Ανισχύει, χαρακτηρίζεται ως πολύ αρνητική εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτροχιάσει ξανά τις διαπραγματεύσεις. Η Ιρανική πλευρά βεβαίως ισχυρίζεται ότι έκλεισε τα στενά, επειδή οι Αμερικανοί απέτυχαν να σταματήσουν τις μάχες στο Λίβανο. Σε αυτή τη φάση οι Αμερικανοί φαίνεται ότι επιρρύπτουν την ευθύνη στην Χεζμπολάχ, η οποία ελέγχεται από το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για παραβίαση συμφωνίας, η Αμερικανική πλευρά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ακύρωσε τη μετάβαση του αντιπρόεδρου J.T. Vance στην Ελβετία, όπου βρίσκονται ήδη ο γαμπρός του Προέδρου και ο επιχειρηματίας Steve Witkoff. Ο κύριος Vance θα αναχωρήσει σήμερα ή το αργότερο αύριο. Παρά την υπογραφή της συμφωνίας, οι Αμερικανοί βρίσκονται πάντα σε στρατιωτικό συναγερμό. Και μετά την Ιρανική ανακοίνωση, και έχει σημασία αυτό, μετά την Ιρανική ανακοίνωση για το κλείσιμο των στενών, η κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, η ΣΕΤΚΟΜ, έστειλε το μήνυμα ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Χριστίνα, βλέπω ότι τώρα ο εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης, ναι, ο Χόκινς, ναι, έστειλε ένα SMS που αναφέρει ότι το Ιράν δεν ελέγχει το στενό του Ορμούς. Ένα λεπτό, Χριστίνα.
3: Ένα λεπτό. Αν δεν το ελέγχει το Ιράν, τότε ποιος το ελέγχει? Ιράν ίσον φρουρεί της Επανάστασης.
2: Αυτή τη στιγμή ήρθε λοιπόν το SMS που αναφέρει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να ρέει και οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν η κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι, δηλαδή ανοιχτό. Τα πράγματα είναι μεταξύ κινδύνου επανάληψης του πολέμου και σιρήνης. Είναι φανερό πια, και πριν από την έναρξη των συνομιλιών γίνονται όλα αυτά, πριν από την έναρξη των συνομιλιών, κατά την οποία θα συζητηθούν τα πιο σκληρά θέματα, με πιο βασικό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επαναλαμβάνω ότι οι Αμερικανικές και οι Ιρανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση. Χριστίνα, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ο Αμερικανικός στρατός θα διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν θα γίνουν σεβαστοί και θα εφαρμοστούν. Βεβαίως το Ιράν συνεχίζει να εμπλέκει το Ισραήλ και να το προβάλλει ως δικαιολογία για να μην

0: ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Η Ουάσιγκτον όμως είναι σε συνεχή επαφή με τον Νετανιάχου και υποστηρίζει στεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια στιγμή και κλείνω, ο πρόεδρος Τραμπ τη μία ημέρα ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και την επομένη τον υμνεί στον ύψιστο βαθμό, όπως έκανε η Χριστίνα και χθες το βράδυ.
1: Ακούσαμε τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ και την ανάλυση του Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον, από τις ΗΠΑ. Τώρα, την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ένα ακόμη θρίλερ και υπάρχει βεβαίως αβεβαιότητα για το τι ακριβώς θα ξημερώσει στον πλανήτη τις επόμενες ημέρες σε σχέση και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη. Η κατάληξη των συνομιλιών είναι αβέβαιη και αυτό γιατί υπάρχουν δύο καθοριστικοί παράγοντες. Ο ένας καθοριστικός παράγοντας είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί είναι σαφές πως το Ιράν θέλει πλέον να έχει έναν ξεκάθαρο ρόλο, ενδεχομένως να εισπράττει και ένα οικονομικό αντίτιμο από την λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Ισραήλ, που και αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγξει ο Αμερικανός Πρόεδρος αν θέλει να μπει σε ράγια σε αυτή η συμφωνία. Ο Λίβανος πάντως σφυροκοπείται από το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, παρότι έχει ανακοινωθεί εκεχηρία. Το ρεπορτάζ είναι της Χρύσας Τσίχλη.
2: Τα σφοδρά πυρά στο νότο του Λιβάνου διαψεύδουν ξανά τις προσδοκίες για πάυση των εχθροπραξιών.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ακούμε τον ανταποκριτή του BBC, Hugo Μπασέγκα. Λέει πως είμαστε εδώ περίπου 10 λεπτά στο Λίβανο και έχουμε γίνει μάρτυρες ενός κύματος σφοδρών επιθέσεων από το Ισραήλ. Μόλις έγινε άλλη μία και μπορείτε να δείτε τους καπνούς από τις τοποθεσίες που έχουν χτυπηθεί, να ακούσετε και τον ήχο ενός δρόμου που πετάει εδώ κοντά.
4: The sound of an Israeli drone flying in the distance.
2: Τοπικά μέσα κάνουν ήδη λόγο για δεκάδες νεκρούς το τελευταίο 24ωρο από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία Χεζμπολά Ισραήλ, για την οποία επενέβη ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από τους Ισραηλινούς να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους.
1: Η σχέση σας με τον Νετανιάχου, ρωτάει δημοσιογράφος του Axios τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι καλή, λέει, αλλά πρέπει να τον κρατάω στα λογικά του. Θα καταφέρετε να ελέγξετε το Ισραήλ από τις επιθέσεις στο Λίβανο? Ναι, θα το κάνουν, απαντά ο Τραμπ. Πώς, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Με σέβονται πολύ και θα το κάνουν ό,τι είπω.
2: Παρά τη δέσμευσή τους στην εκεχηρία, οι εμπόλεμες πλευρές στο μέτωπο του Λιβάνου παραμένουν ανυποχώρητες. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι επιτέθηκε σε Ισραηλινά στρατεύματα που επιχείρησαν να καταλάβουν επιπλέον εδάφη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται πως δέχτηκαν 50 επιθέσεις με ρουκέτες και απάντησαν.
1: Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρέπει να τερματίσουν την κατοχή του Λιβάνου. Αυτό το ζήτημα είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Και οι Αμερικανοί γνωρίζουν επίσης ότι δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό, λέει το μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.
2: Την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις λόγω Λιβάνου ακολουθεί διπλωματική κινητικότητα. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις 60 μέρες προς την επίτευξη συμφωνίας, πληροφορίες θέλουν την Αμερικανική Διαπραγματευτική Ομάδα να μεταβαίνει στην Ελβετία, εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός του Κατάρ.
1: Ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ πηγαίνουν στην Ελβετία, αλλά οι Ιρανοί δεν έχουν πει ότι θα μεταβούν και εκείνοι για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, λέει η δημοσιογράφος του CNN.
2: Από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν θα αποκαλυφθούν σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, για την Ελβετία θα ταξίδευε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ιρανικές αρχές όμως ανακοίνωσαν ότι ο Αμπάς Αρακτζή θα συναντήσει σήμερα τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών που μεταβαίνει στην Τεχεράνη.
5: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα, εφόσον και η άλλη πλευρά επιδείξει την ίδια σοβαρότητα.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτοξεύει νέες απειλές, επιχειρώντας να πιέσει την άλλη πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Σε 60 μέρες πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, λέει ο Τραμπ.
2: Έχετε και ο ίδιος πιέσει στο εσωτερικό του. Νέα δημοσκόπηση δείχνει 2 στους 3 Αμερικανούς δυσαρεστημένους με τους χειρισμούς του στο Ιράν. Ενώ δρυμία κριτική του ασκεί ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο ο Τραμπ ψέγει διαρκώς για τη συμφωνία του 2015 με το Ιράν.
1: Κάναμε ένα πόλεμο, ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια, έχουμε ασκήσει τεράστια πίεση στο στρατό μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και νιώθω σαν να έχουμε επιστρέψει εκεί που ήμασταν πριν ξεκινήσουμε τον πόλεμο, ίσως και σε λίγο χειρότερη κατάσταση, λέει ο Μπαράκ Ομπάμα.
6: before we start the war, except maybe a little bit worse.
7: Με αυτά τα δεδομένα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε κράτη του κόλπου.
1: Για να βάλουμε κάτω λοιπόν τα δεδομένα, έχουμε μια εκεχηρία που είναι επί της ουσίας μόνο στα λόγια. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εκεχηρία στην περιοχή του Λιβάνου, με το Ισραήλ να μην κρατά ούτε τα προσχήματα, και μια διπλωματία που διεξάγεται μέσα από τις τηλεοπτικές δηλώσεις και τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και με αναρτήσεις που κάνει στα social media. Βεβαίως οι Ιρανοί θεωρούν πως είναι σε πλεονεκτική θέση τώρα, γι' αυτό και έλαβαν αυτή την απόφαση πριν από λίγο να κλείσουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα από τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, πριν από λίγο στη Χριστίνα Φίδου.
8: Το Ιράν προσπαθεί να πιέσει χρησιμοποιώντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του στενού του Ορμούς κατά το Δοκούν, το Ισραήλ μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω της συμφωνίας που έχει ήδη συναυθεί. Πρόκειται περί αυτού. Δηλαδή οι Ιρανοί εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, αλλά πάντως θα πρέπει να την εξαντλήσουν την πίεση τους. Και θα έλεγα ότι ποντάρουν στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ η συμφωνία αυτή να διατηρηθεί, στην επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να μην επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις και στην διάθεση και αποφασιστικότητα του Τραμπ να τραβήξει το αυτί του Νετανιάχου όπου αυτό απαιτείται. Θυμίζω ότι τουλάχιστον 4 φορές στο παρελθόν, και αναφέρομαι στο πρόσφατο παρελθόν, όταν το Ισραήλ έκανε κάποιες επιχειρήσεις στον Λίβανο, αμέσως μετά υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, μεταξύ Χεσμπολάχ και Ισραήλ, για κατάπαυση του πυρός. Δεν διατηρήθηκε για πολλές ώρες, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πάνω από αυτή τη συμφωνία, όπως είχε συμβεί και με τη συμφωνία για τη Γάζα, την οποία τελικά κατάφερε να επιβάλει, ανεξάρτητα από το ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Γάζα, μια άλλη κουβέντα αυτή. Και σε αυτή την συγκεκριμένη συμφωνία με το Ιράν, δεν αντέχει να σπάσει αυτή η συμφωνία με ευθύνη των ΗΠΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο να σπάσει και να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε πολεμικές επιχειρήσεις, γιατί επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές και φαίνεται ότι μέχρι αυτές, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, δεν θέλει επουδενή να ρισκάρει κάποια στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος του Ιράν.
9: Άρα είναι μια κρίση, όχι απλή, μια σοβαρή κρίση και όχι μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.
8: Είναι μια κρίση, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό εύλογη, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί η συμφωνία αυτή να περατωθεί, να περαιωθεί. Η Χεσμολάχ θεωρεί ότι δίνει αυτή η συμφωνία ένα ελευθέρα στο Ισραήλ, παρά το ότι συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο, στο να επιχειρεί σε βάρος της. Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι εξαιρετικά αδύναμη για να μπορέσει να επιβάλλει τις επιθυμίες της. Οπότε εναπόκειται στους Αμερικανούς να μπορέσουν να μετριάσουν την ατζέντα και την επιθετικότητα του Ισραήλ και στους Ιρανούς να ανοίξουν το στενό του Ορμούς, εφόσον ικανοποιηθεί αυτός ο όρος τον οποίο έχουν θέσει περί περιφερειακής ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο.
9: Παρά το τράβηγμα του αυτιού όμως του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, τις δηλώσεις να σκέπτονται με το μυαλό τους και είναι αρκετά προσβλητικές. Το Ιράν σφυροκοπείται. Μπορεί λοιπόν αυτή η κατάσταση να τα τεινάξει όλα στον αέρα, τις προσπάθειες που φαίνεται ότι γίνονται, οι διαδικασίες αυτές κινούνται πλέον παράλληλα?
8: Είναι, Χριστίνα, πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θέλουν η συμφωνία αυτή να τηρηθεί από αυτούς που θέλουν να την υπονομεύσουν. Εγώ σε αυτό ποντάρω, για να σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν το Ισραήλ είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης στη Μέση Ανατολή, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή είναι και εξαιρετικά απομονωμένος και από πρώην συμμάχους και από τις αραβικές ηγεσίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ένα κομμάτι των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το αν το φιλοϊσραηλινό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό στις ΗΠΑ, επίκυνται ενδιάμεσες εκλογές, όλοι θα ήθελαν να έχουν την υποστήριξή του, αλλά ακόμα και μέσα στο ίδιο αυτό το λόμπι υπάρχουν φωνές για το κατά πόσο η πολιτική Νετανιάχου αυτή τη στιγμή βοηθά το Ισραήλ ή το περιθωριοποιεί. Από εκεί και πέρα το Ιράν θα επιμείνει, γιατί ακριβώς όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, εκτιμά ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις, σε καμία των περιπτώσεων. Άρα θα ποντάρει ακριβώς σε αυτό για να υποχρεώσει τον Τραμπ να πιέσει το Ισραήλ, ώστε το Ιράν να καταδείξει προς πάσα κατεύθυνση ότι έχει καταφέρει ένα μεγάλο μέρος των όρων που είχε θέσει πρώτη συμφωνία να το επιβάλλει τελικά σε αυτή τη συμφωνία. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται σε ένα εκρεμές, εγκλωβισμένος από μια συμφωνία την οποία δεν όρισε ο ίδιος, ούτε την καθόρισε, και από την άλλη με ένα κοινό στο εσωτερικό το οποίο επιζητεί την ολοκληρωτική νίκη που του είχε υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να του την προσφέρει. Ολοκληρωτική νίκη σημαίνει ξερίζωμα του καθεστώτος στο Ιράν, και πλήρους εξουδετερώσει της Χεσμολάχ, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι και στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Των Ιρανών εννοείται, είναι αυτονόητο γιατί έχει υποστεί τεράστιες ζημίες το Ιράν, αλλά ούτε Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τη μία πιέζεται από το εσωτερικό για το ότι έχει φέρει μια συμφωνία που δεν είναι καλύτερη του 2015 του Ομπάμα και ότι έκανε ένα πόλεμο τελικά ο οποίος κόστησε πολύ, χωρίς να έχει ιδιαίτερο όφελος για τις ΗΠΑ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

0: Αφήνουμε πίσω μας τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Εντοπίστηκε DNA της γυναίκας σε κοιλίδες αίματος στο σπίτι, το οποίο νίκιαζε ο 43χρονος βασικός υποπτός. Κοιλίδες αίματος έχουν εντοπιστεί και στο οχημά, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πως πλέον για τις αστυνομικές αρχές ο νούμερο ένα ύποπτος και είναι ο 43χρονος, με τις πιθανότητες να υπάρχει πίσω από την εξασφάνιση της γυναίκας εγκληματική ενέργεια να είναι πλέον αυξημένες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Κατό από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 43χρονος βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη φτάνει στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πανόπλοι αστυνομικοί τον συνοδεύουν μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα. Λίγες ώρες πριν, στο σπίτι που διέμενε, οι αρχές είχαν εντοπίσει κοιλίδες αίματος της 45χρονης αγνοούμενης και τον βάζουν πια στο μικροσκόπιο για το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.
2: Η 45χρονη επισκέφθηκε το Σκοπιανός αυτό εδώ το σπίτι που του νοικίαζε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνη έμεινε λίγα λεπτά στο σπίτι. Οι αστυνομικοί όμως εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η γυναίκα δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί ανέκριναν τον 43χρονο ζητώντας απαντήσεις. Παρά τα στοιχεία που τον συνδέουν με την εξαφάνιση, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται τις κατηγορίες.
3: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο και κάτι είδε. Είτε την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
1: Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για ναρκωτικά, καθώς στο χώρο διαμονής του εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης. Τα σημαντικότερα ευρήματα όμως ήταν οι κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού, οι οποίες μέσω εξέτασης DNA διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στη 45χρονη Σταυρούλα.
4: Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.
1: Ο 43χρονος παρέμενε άφαντος για σχεδόν 2-24 ώρα μέχρι τον εντοπισμό του από την αστυνομία. Σε συνέντευξή του εξαπέλυσε κατηγορίες για τον αδερφό της αγνοούμενης.
5: Ο νοικιαστής είμαι εγώ, τη Λεβεντάκη τη Σταυρούλα.
6: Τι εννοεί ότι κινδυνεύει η ζωή σας?
5: Το αδερφό της και από το φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί εχθές μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από 3 ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο, να μην πω τίποτα.
6: Ποιος σας απειλεί?
5: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω.
3: Είναι φως φανάρι ότι είναι το τελευταίο του χαρτί και λέει αρλούμπες. Βρέθηκαν οι κοιλίδες. Αυτό που λέει δεν στέκει, δεν υπάρχει κανένα βίντεο, κανένα με αρτηρία κουκούλες. Μπήκανε και ποιοι είναι αυτοί που μπήκανε?
1: Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου αφού συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδερφό της.
0: Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την υπόθεση.
2: Ο 43χρονος, ο οποίος παραμένει στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, αρνείται κατηγορηματικά το οτιδήποτε. Όλο το βράδυ οι αξιωματικοί της ασφάλειας προσπαθούσαν να πάρουν μία κουβέντα από το στόμα του και δεν τα κατάφεραν. Παράλληλα όμως, ο 43χρονος βρέθηκε σε μία στάνη που διατηρεί σε ορεινή περιοχή. Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα. Αυτή η κλούβα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και έγινε φύλο και φτερό από τους αστυνομικούς. Προσπάθησαν, εξέτασαν εξονυχιστικά κάθε σημείο του οχήματος προκειμένου να βρουν και εκεί βιολογικό υλικό. Περιμένουν τα επίσημα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Γι' αυτό άλλωστε ελήφθη δείγμα DNA και από τον αδερφό αλλά και από την μητέρα της Σταυρούλας, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η ταύτιση, και θεωρούν ότι το σημείο κλειδί είναι όταν θα δοθούν τα επίσημα αποτελέσματα, ίσως αύριο, ίσως τη Δευτέρα. Έχουν περιθώριο λοιπόν μέχρι την Τρίτη να τον εξετάσουν ξανά και ξανά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όσο είναι φυσικά στα κρατητήρια, και μέχρι τότε συνεχίζουν τις έρευνες σε διάφορα σημεία που ο 43χρονος πήγαινε, είχε ιδιοκτησία, εργαζόταν, μήπως και βρουν κάποιο στοιχείο που τους οδηγήσει στην 45χρονη Σταυρούλα.
7: Η Οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία.
8: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Νιου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Εδώ και λίγες ώρες έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Εύβοια, κοντά στην Γκάριστο. Φαίνεται βεβαίως πως η εικόνα είναι καλύτερη την τελευταία μία ώρα, με τον Δήμαρχο Καρίστου μιλώντας νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 να λέει πως έχει οριοθετηθεί πλέον η φωτιά και υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα τεθεί και υπό έλεγχο. Βέβαια είχαν προηγηθεί μηνύματα από το 112, δύο οικισμοί εκενώθηκαν, όλα τα νεότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
16: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η εικόνα είναι βελτιωμένη όσον αφορά το μέτωπο το οποίο καίει κοντά στον οικισμό των Ραπταίων, και υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία από το πυροσβεστικό σώμα ότι τις επόμενες ώρες θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα είχε ηχήσει δύο φορές το 112. Βλέπουμε και εικόνες που έχουν καταγραφεί από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος στα σημεία όπου γίνονται οι ρήψεις. Είναι 16 τα αέρια μέσα τα οποία θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα συγκεκριμένα, μεταξύ των οποίων και το συντονιστικό, έχουν καταφέρει να μαζέψουν αρκετά το πύρινο μέτωπο, το οποίο είχε πάρει έκταση γιατί οι άνεμοι από τα 5 μποφόρ δημιουργούσαν αρκετά προβλήματα με ρηπές, ακόμα και 7 μποφόρ, ενώ υπήρχε μια δυσκολία και τα αέρια μέσα, καθώς υπήρχαν καλώδια υψηλής τάσης αλλά και ανεμογεννήτριες στην περιοχή, κάτι το οποίο δεν επέτρεπε ευκολία στις ρήψεις για την κατάσβεση. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 120 συγκεκριμένα, επιχειρούν στο μέτωπο και θα συνεχίσουν να ενεργούν και τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά τώρα τα προειδοποιητικά μηνύματα, αρχικά στις 5:05 σήμανε συναγερμός και κάλεσε τους κατοίκους σε Μεσοχώρια και Ραπταίους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγο πριν τις 6, επειδή πήρε έκταση το μέτωπο, ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τα δύο αυτά χωριά προς Στήρα. Είναι καλύτερη, όπως αναφέρουν πυροσβεστικές πηγές, η εικόνα τα τελευταία λεπτά όσον αφορά την φωτιά στην περιοχή της Εύβοιας.
0: Τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε άνδρο παραβατικότητας έχει μετατραπεί το σχολείο όπου πριν από 9 χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο 11χρονος Μάριος. Θυμίζουμε πως το παιδί αυτό χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Χθες η δικαιοσύνη έδωσε τη δική της απάντηση με την καταδίκη σε ισόβια του υπαίτιου. Βεβαίως για τους κατοίκους της περιοχής η καθημερινότητα εξακολουθεί να είναι συνυφασμένη με την ανασφάλεια και την εγκληματικότητα. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
17: Έχουν περάσει 9 χρόνια, αλλά για εμάς είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα.
18: Το χαμό του μικρού μας δεν μπόρεσα ούτε πρόκειται ποτέ να τον ξεπεράσω.
19: 9 χρόνια μετά τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, η χθεσινή καταδίκη του υπαίτιου, σύμφωνα με το δικαστήριο, μπορεί να έφερε ένα αίσθημα δικαίου στην οικογένειά του. Δεν έσβησε όμως τον φόβο που παραμένει ζωντανό στην περιοχή.
20: Οι πυροβολισμοί στον αέρα συνεχίζουν. Η ανασφάλεια που νιώθουν οι γονείς και οι μαθητές είναι μεγάλη. Συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει το παραμικρό.
17: Καθημερινά μπροστά από αυτά τα σχολεία περνάνε δεκάδες, μη πω εκατοντάδες τοξικομανείς. Αυτό τα παιδιά μας το βλέπουν και το εκλαμβάνουν ως μια κανονικότητα για την περιοχή μας, δυστυχώς.
19: Σήμερα οι κάτοικοι λένε πως η αγωνία δεν έχει υποχωρήσει. Οι πυροβολισμοί, η παραβατικότητα και η αίσθηση ανασφάλειας εξακολουθούν να βαραίνουν την καθημερινότητα. Γονείς κοιτούν τα παιδιά τους να φεύγουν για το σχολείο και σκέφτονται αν θα επιστρέψουν ασφαλή.
20: Λένε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν, ότι υπάρχει αστυνόμευση, αλλά δεν υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας που θα έπρεπε να μας παρέχει αυτή η αστυνόμευση που λένε ότι υπάρχει.
19: Το σχολείο του Μάριου τα τελευταία 2 χρόνια παραμένει κλειστό. Πριν από 9 χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής έλεγαν πως θα μετατραπεί σε σύμβολο ελπίδας και κατά της ανομίας. Πλέον, όπως περιγράφουν στην κάμερα του Sky, έχει μετατραπεί σε άνδρο εγκληματικότητας.
17: Οι καταγγελίες που έχουμε είναι ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχει γίνει κέντρο χρήσης ναρκωτικών από τοξικομανείς. Αυτή είναι η μοίρα του σχολείου του μικρού Μάριου.
19: Η Αγγελική μητέρα και τότε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων κουβαλά ακόμη εκείνη τη μέρα μέσα της. Δεν μπορεί να πλησιάσει το σχολείο χωρίς να θυμηθεί τις εικόνες και την αίσθηση ότι η ζωή μπορεί να ανατραπεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
18: Δεν μπορώ ούτε καν να περνάω από εδώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα φύγει ποτέ μα ποτέ από το μυαλό μας. Θυμάμαι ήμουνα στις κερκίδες και μίλαγα με τον κόσμο και ξαφνικά άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει το παιδί, κάποιο παιδί χτύπησε. Εμένα το δικό μου εδώ στην άκρη σχεδόν λιποθύμησε. Του ρίχνα νερό. Τι να πω, ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ τραγική εκ των πραγμάτων και έγινε ακόμα πιο τραγική όταν μάθαμε για ποιο λόγο έφυγε το μωρό.
19: Οι γονείς στο Μενίδη ζητούν το αυτονόητο. Τα παιδιά τους να μπορούν να παίξουν σε μια αυλή χωρίς να κινδυνεύουν.
18: Από τότε και μετά όλοι ζούμε κάτω από ένα φάσμα φοβίας, τρομοκρατίας για τα παιδιά μας, για το τι θα γίνει, θα βγουν στην πλατεία, θα πάνε κάπου. Κάποιοι γονείς έχουμε περιορίσει τραγικά τα παιδιά μας.
19: 9 χρόνια έχουν περάσει από μια τραγωδία που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί και που για πολλούς γονείς της περιοχής μοιάζει να μην έχει τελειώσει.
0: Πολλά τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής θεωρούν πως δεν έχουν γίνει αυτά που τους είχαν υποσχεθεί σε σχέση με την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής, την παροχή ασφάλειας, διότι περί αυτού πρόκειται, και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Ο Πάσος Μανδραβέλης με το σχόλιο και για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Χρειάστηκε 9 χρόνια για αυτή την καταδικαστική απόφαση. Όμως εδώ αυτό το οποίο αξίζει να σταθεί κανείς περισσότερο είναι η κατάσταση πως έχει σε αυτές τις γειτονιές. Είναι ίδια και απαράλλακτη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στον Sky.
21: Είναι και θα παραμείνει επικίνδυνη. Θα λέγαμε ότι όταν κλείνει ένα σχολείο γίνεται κέντρο τοξικοεξάρτησης και στο τέλος καταλήγει σε μια φυλακή. Εδώ έχουμε μία από τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια και η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ποινική καταστολή ή έστω καθυπερβολή. Η αστυνόμευση είναι περισσότερη και είναι καλύτερη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει μια ομάδα πληθυσμού που εμφανίζει υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Χρειάζεται μακροχρόνιος σχεδιασμός και δουλειά μερμηγκιού να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να μην προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό το ζήτημα με τις μπαλοφιές δεν αντιμετωπίζεται μόνο στο Μενίδη, αντιμετωπίζεται και στην Κρήτη. Το είδαμε και εκεί πέρα ότι είχαμε και εκεί θανάτους. Και θυμόμαστε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές μόνο όταν συμβαίνει το κακό, όπως έγινε με τον μικρό Μάριο. Συνεπώς, θα έλεγα ότι καλή είναι έστω καθ' υπερβολήν, γιατί ήταν υπερβολική η απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει έναν άνθρωπο ο οποίος έριχνε μπαλοφιές στον αέρα για δολοφονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, δημιουργεί ικανοποιεί το κοινό περιδικαίο αίσθημα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν η πολιτεία κοιτάξει τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και με δουλειά μερμηγιού σιγά σιγά, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, η ίδια η τοπική κοινωνία αρχίζει να εντάσσει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
4: Γιατί λες υπερβολική την ποινή?
21: Νομίζω ότι ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν μπορεί να είναι δολοφονία εκ προθέσεως και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος σκοτώνει, πυροβολεί κάποιον. Έτσι. Και θέλει να
4: όταν γνωρίζεις, ερώτηση πραγματική, όταν γνωρίζεις ότι χρησιμοποιείς αληθινά πυρά, ότι χτυπάς στον αέρα, πυροβολείς στον αέρα, γνωρίζεις πολύ καλά ότι κάποια στιγμή η σφαίρα θα πέσει κάτω. Γνωρίζεις ότι κοντά είναι μια σχολική γιορτή, είναι παιδιά. Έχει σημασία εάν δεν έχεις έναν στόχο, άρα πας να ικανοποιήσεις μια δική σου ανάγκη. Ποιος ξέρει τι ανάγκη είναι αυτή?
21: Έχει σημασία, διότι ο φόνος εκ προθέσεως, δηλαδή όταν πυροβολήσεις έναν άνθρωπο και τον σκοτώσεις, έτσι, με ενδεχόμενο δόλο, τι θα κάνεις μετά, πώς θα τον καταδικάσεις αυτόν? Επομένως λοιπόν, εδώ έχουμε κατ' υπερβολή την ποινική δίωξη, αλλά ικανοποίηση το κοινό αίσθημα. Φαντάζομαι ότι τα δικαστήρια κάτι είδαν περισσότερο. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πυροβολισμοί συνεχίζονται ακόμη και εκεί. Στο Μενίδη. Μετά από αυτά 11 χρόνια, μετά το θάνατο, το τραγικό θάνατο αυτού του παιδιού.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Πάσχο Μανδραβέλη πριν από λίγο στον Sky για τον Μάριο και πώς από μια δέσποτη σφαίρα έχασε το παιδί αυτό τη ζωή του. Τώρα, έχουμε ένα κύκλωμα που έχει να κάνει με τη συνδρομητική τηλεόραση, την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια της πολιτείας και των αρχών να καταπολεμήσει αυτά τα κυκλώματα και έχουμε και τα πρώτα από τα αποτελέσματα με την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που δρούσε στην Κρήτη. Μιλάμε για μια οργανωμένη επιχείρηση με πελάτες σε ολόκληρη την χώρα και εκτός Ελλάδος, συνδρομές, δίκτυο συνεργατών. Μιλάμε για μια πολύ οργανωμένη κατάσταση, όπως θα διαπιστώσετε και μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί, το έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Στο γραφείο του ανακριτήρα Κλείου για να απολογηθούν βρέθηκαν 4 από τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, μέρος της παράνομης δραστηριότητας που απέφερε κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφηκε από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σε μία από τις συνομιλίες, κατηγορούμενος κάνει προσφορά σε υποψήφιο πελάτη.
6: Του έχω βάλει μία εφαρμογή η οποία είναι και η καλύτερη. Αυτή κοστίζει 25 ευρώ.
22: Ναι.
6: Την πληρώνεις μία φορά. Είναι φάπαξ το ποσό. Αυτό αν θες το κανονίζω εγώ και μου τα δίνεις εμένα, ρε παιδί μου. Πληρώνεις εμένα αντί να πληρώνεις την εφαρμογή εσύ. Νομίζω είχα κάνει καλύτερη τιμή. Λοιπόν, ήταν 15 ευρώ ο μήνας, μετά είναι 40 το τρίμηνο και 60 το εξάμηνο.
1: Το πελατολόγιο του κυκλώματος έφτανε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία.
22: Σε πήρα γιατί μιλούσαμε και με την αδερφή της γυναίκας μου και αυτοί έχουν προβλήματα στη Νέα Ζηλανδία με το πρόγραμμα και εγώ έχω προβλήματα. Χάσαν τα επεισόδια, χάνονται.
6: Ναι, είπαμε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές μέρες αυτό.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας πελάτης είχε ζητήσει ταυτόχρονα 57 συνδρομές για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που διατηρεί.
22: Θέλει να δούμε, να του δώσει προσφορά για 57 συνδρομές, αλλά να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω, ενώ να έχει και τέτοια. Να έχει 2-3 χώρες. Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
6: Α, και θέλει και καλά να του δώσεις τιμές για να βάλεις τα δωμάτια στην Κάρπαθο, νομίζω.
1: Οι υπόλοιποι 3 συλληφθέντες θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.

0: Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Εκεί νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε πως η οδηγική μας συμπεριφορά παραμένει άκρος προβληματική. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας ενημερώσει για δύο νέα περιστατικά υπέρβασης του ορίου ταχύτητας.
1: Μετέτρεψε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου σε αυτοσχέδια πίστα αγώνων. Ανέπτυξε ταχύτητα 203 χιλιόμετρων την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 130 χιλιόμετρα. Όταν δε οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά προσπάθησε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς προκειμένου να τον αφήσουν να φύγει από το σημείο. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό έχει ως πρωταγωνιστή ένα 39χρονο άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί στα Αθηνών Κορίνθου να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Τον εντόπισε το ραντάρ μάλιστα και φωτογράφησε το ανώτατο όριο ταχύτητα το οποίο έπιασε με το αυτοκίνητό του, τα 203 χιλιόμετρα. Και όταν κατάφερε οι αστυνομικοί τελικά να τον κινητοποιήσουν, να τον επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει σαν κύριος από τον μπλόκο, λέγοντάς τους να τα βρουν με κάποιον άλλον τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και για απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Δεν ήταν μόνο αυτός όμως το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική συμπεριφορά στους δρόμους. Ένας άλλος άνδρας ηλικίας 28 ετών συνελήφθη στις Αφίδνες όταν εντοπίστηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και μάλιστα άλλαζε με μεγάλη ταχύτητα με το πολυτελές αυτοκίνητό του λωρίδες κυκλοφορίας. Η αστυνομική κατάφερε να τον ακινητοποιήσει.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν υπό την επηρεία μέθης.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και την Ηλία. Εκεί συνέβη ένα περιστατικό ακραίας βίας το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και αποτροπιασμό. Μιλάμε για έναν οδηγό ο οποίος όταν είδε ένα σκύλο να κοντοστέκεται στη μέση του δρόμου αντί να σταματήσει ανέπτυξε ταχύτητα και πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να σκοτώσει το ζώο. Όλα αυτά συνέβησαν στη Γαστούνη. Πάμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός, για αυτή την πρωτοφανή κτηνοδία μέσα από το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
3: Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που αυτοκίνητο με αναμένα φώτα πλησιάζει ένα σκυλάκι που βρίσκεται στη μέση του δρόμου στη Γαστούνη Ηλίας. Το όχημα επιβραδύνει και σταματά μπροστά στο ζώο. Ακολουθούν σκληρές εικόνες. Ο οδηγός περνά πάνω από το ζώο και απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο. 15 χρόνια ζούσε σε εκείνη τη γειτονιά η Σύση με τον θάνατό της να προκαλεί οργή και αγανάκτηση.
4: Δεν το χωράει το μυαλό μας ότι ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό και να συνεχίσει αδιάφορα. Είναι αυτό που σας προείπα, η νοοτροπία του αναλώσιμου της ζωής, η οποία όταν συμβαίνει στα ζώα θα συμβεί σε οποιοδήποτε όν.
3: Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Αναζητείται ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, αλλά το γεγονός ότι δεν διακρίνεται η πινακίδα δυσχεραίνει την ταυτοποίησή του.
5: Έγινε προχτές το απόγευμα, το βραδάκι, 9.30 ώρα, 9:20, από ό,τι γνωρίζω. Με ενημέρωσε τα αυτοκίνητα ότι έχει γίνει ήδη καταγγελία. Πάρα αυτά, εγώ προχώρησα και στη δικιά μου καταγγελία από μεριά του Δήμου. Για να βοηθήσω τις διαδικασίες και τις ενέργειες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι θα βρεθεί.
3: Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η δολοφονία ζώου έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα.
6: Ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι αντίστοιχου ύψους από 30 έως 50.000 είναι και το διοικητικό πρόστιμο.
3: Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία δίνει αμοιβή σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ο υπεύθυνος.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, για να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί πλέον οι πολιτικές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κυρία Μελόνι ήταν η πιο στενή πολιτική σύμμαχός του στην Ευρώπη, η πιο στενή πολιτική σύμμαχός του Αμερικανού Πρόεδρου. Σήμερα βεβαίως η σχέση τους όχι απλώς περνά τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Είναι απίστευτα πραγματικά αυτά τα οποία λέει ο ένας για τον άλλον μέσα από αναρτήσεις που έχουν κάνει και τις τελευταίες ώρες στα social media. Όλα αυτά βεβαίως με φόντο το πόλεμο με το Ιράν και τις πολιτικές επιδιώξεις του καθενός και της καθεμιάς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
7: Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεφε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, η Τζόρτζια Μελόν ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που βρέθηκε στην ορκομοσία του. Τότε πολλοί μιλούσαν για μια προνομιακή σχέση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
0: Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Μελόνι, είναι μια πραγματικά σπουδαία ηγέτιδα και πηγή έμπνευσης, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Μελόνι, τον Αύγουστο του 2025. Έχει γίνει φίλη μου και έχουμε μια εξαιρετική σχέση ανάμεσα στις χώρες μας.
7: Όμως ο πόλεμος με το Ιράν άρχισε να δοκιμάζει αυτή τη σχέση. Η Ρώμη αρνήθηκε να διευκολύνει αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ η ίδια η Μελόνι υπερασπίστηκε δημόσια τον Παπαλέοντα απέναντι στις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, τα πρώτα σημάδια της έντασης έγιναν πλέον ορατά.
0: Με εγκαταλείψατε, δεν είναι αλήθεια, είμαστε πάντα φίλοι, λέει η Τζόρτζια Μελόνι.
7: Σε ανοιχτή σύγκρουση. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία και στη συνέχεια επανήλθε, δηλώνοντας ότι δεν την θέλει πλέον ως θαυμάστριά του, επειδή δεν στάθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στην κρίση με το Ιράν.
0: Είπε ότι η Μελόνι ήταν θαυμάστριά του, αλλά ότι δεν τη θέλει πια, επειδή δεν ήταν εκεί για εμάς, είπε, αναφερόμενος στη στάση της Ιταλίας κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν, λέει ο δημοσιογράφος του NBC News.
8: Θέλει ξανά να γίνει φίλη μας για να ανεβάσει τα ποσοστά της. Όχι, ευχαριστώ.
0: Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται ο κύριο Τραμπ. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ηγετεύουμε ποτέ, λέει η Τζόρτζια Μελόνι.
7: Προστίθεται πλέον στη λίστα των συμμάχων με του οποίου ο Αμερικανό πρόεδρο έχει συγκρουστεί δημόσια.
0: Αποκάλεσε την πρόεδρο του Μεξικού φοβισμένη γυναίκα. Είπε ότι η σύζυγο του Γάλλου πρόεδρου τον μεταχειρίζεται άσχημα και νωρίτερα φέτο είχε δηλώσει ότι ο καγκελάριο τη Γερμανία κάνει απέσια δουλειά.
7: Μια σχέση που ξεκίνησε με δημόσιε φιλοφρονήσει και πολιτική ταύτιση εξελίσσεται πλέον σε ανοιχτή προσωπική και διπλωματική σύγκρουση.
0: Δύσκολη μέρα σήμερα για Αγγλία και Γερμανία, καθώς αυτές τις δύο χώρες είχαμε συγκρούσεις αμαξοστοιχειών. Ξεκινάμε με τα όσα συνέβησαν στην Αγγλία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης θα μας ενημερώσει για ένα σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαμε εκεί.
9: Πρόκειται για το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στη Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες, όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος μιας άλλης αμαξοστοιχίας, η οποία βρισκόταν ακινητοποιημένη στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Ως αποτέλεσμα, ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ συνολικά 99 άτομα τραυματίστηκαν, 28 από τα οποία νοσηλεύονται ακόμα στο νοσοκομείο και 9 σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους. Αμέσως μετά τη σύγκρουση στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση με τη συμμετοχή 20 ασθενοφόρων, 6 ελικοπτέρων και πάνω από 70 πυροσβεστών, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να τους προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια. Ακόμα, Χριστίνα, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Οι αρχές πραγματοποιούν τις σχετικές έρευνες έτσι ώστε να δουν και τι προηγήθηκε της σύγκρουσης. Σύμφωνα πάντως με έναν πυρογνώμονα, ο οποίος μίλησε στο BBC, οι σηματοδότες καταγράφουν όλα τα δεδομένα, επομένως οι ερευνητές θα έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Πάμε και στο Μόναχο, πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Είναι το άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαμε σήμερα με τη σύγκρουση δύο εμπορευματικών αμαξοστοιχειών. Η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με όλο το ρεπορτάζ.
10: Είχαμε και στο Μόναχο λοιπόν ένα πολύ σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, όταν δύο εμπορικά τρένα συγκρούστηκαν μετά από ελιγμούς πάνω σε γέφυρα. Από την σύγκρουση εκτροχιάστηκαν βαγόνια, 2 εκ των οποίων έπεσαν από ύψος 5 μέτρων πάνω σε δρόμο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πλέον αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται επίσημα από τις αρχές, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία είναι το γεγονός ότι από, κάτω από τη γέφυρα εκείνη την ώρα περνούσε και ένα αστικό λεωφορείο. Δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο λεωφορείο. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Όμως το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γινόταν αν αυτό το δυστύχημα είχε συμβεί μέσα στη μέρα, και αυτό γιατί πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους, μήκους 8 χιλιόμετρων. Στην περιοχή βρίσκονται πάρα πολλές εταιρείες με χιλιάδες εργαζομένους. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τα βαγόνια αυτά ήταν άδεια και δεν μετέφεραν επικίνδυνο φορτίο.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας με τις επιπτώσεις στην Αλία να γίνονται όλο ένα και πιο έντονες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό του λαγοκέφαλου, αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχουν άλλες χώρες της Μεσογείου. Ένα πρώτο σχέδιο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μένει να δούμε τι θα πει γι' αυτό το σχέδιο του Υπουργείου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν, με τα οικονομικά κίνητρα για τους αλείς να βρίσκονται στο τραπέζι έτσι ώστε να περιορίσουν τον λαγοκέφαλο. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
11: Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του, τα σιαγόνια του, το οποίο αυτό εδώ, τα δόντια, κόβει ακόμα τενεκάτια, σκουπόξυλα, κόβει τα πάντα, τα διαλύει.
3: Ο λόγος για το λογοκέφαλο, ένα ψάρι που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες και αποτελεί μεγάλο πολλοκέφαλο για τους ψαράδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα σε 20 χρόνια δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο, προερχόμενο από το τροπικό Ινδικό Ειρηνικό ωκεανό, πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ.
11: Εάν δείτε στο στομάχι του μέσα που παίρνει το ελκεθέ και κάνει διάφορες έρευνες, έχει δίχτυα και παραγάδια μέσα στο στομάχι του.
3: Ο Ροδίτης Σεφ Μιχάλης Καρποδίνης είχε την ιδέα να οργανώσει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας λογοκέφαλων από τις 20 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου, με τους ψαράδες όλης της χώρας να ξεχύνονται στις ελληνικές θάλασσες για να αλιεύσουν όσα περισσότερα από τα συγκεκριμένα μη βρόσιμα ψάρια εισβολής μπορούν.
12: Λογοκέφαλους βρίσκουμε στη Ρόδο από το 2004 πρώτη που είχαμε πιάσει. Δεν το κυνηγήσαμε και εμείς, δεν ξέραμε και τι είναι ο λογοκέφαλος. Αφήσαμε να αναπτύξει τους φυσικούς τους εχθρούς, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, και ξαναρχόμαστε τώρα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει γίνει πολύ άσχημη κατάσταση, να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε.
11: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι.
3: Οι προβολές στις σελίδες του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το 500,000 και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι δεκάδες χιλιάδες. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την πιλωτική εξαλίευση λογοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του είδους, ενώ εξετάζεται παράλληλα και η αξιοποίηση της εμπειρίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα ελεγχόμενης αλιείας και συγκέντρωσης λογοκέφαλων.
0: Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για νοικοκυριά και νέους ανθρώπους, το στεγαστικό. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων με στόχο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών, να είναι μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση, που αν θέλετε και το βασικό πρόβλημα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αστικά κέντρα. Το ρεπορτάζ είναι του Κωνσταντίνου Δαυλού.
13: Ένα πακέτο μέτρων ύψους 6,5 δις κρύβεται πίσω από την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Ιουλίου. Στόχος της πολιτικής είναι να ανοίξει μεγάλο μέρος από τις 800,000 κατοικίες που υπολογίζεται ότι είναι κλειστές σήμερα και οι οποίες είναι δυνητικά αξιοποιήσιμες.
14: Ανοίξουν σπίτια, ναι, που είναι κλειστά πολλά, πάρα πολλά.
15: Και να ανοίξουν σπίτια και να δοθούν και κίνητρα και να ανοίξει πάλι και η αγορά.
13: Ένα από τα βασικά μέτρα είναι η επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου, ώστε να μετατραπεί σε ένα μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.
16: Είναι εύκολο για έναν νέο άνθρωπο να φύγει από το σπίτι του?
17: Όχι, είναι δύσκολο. Δύσκολο πολύ.
18: Καταρχήν να αυξηθούν οι μισθοί και μετά πρέπει να μπει πλάφων στα ενίκια.
13: Και ενώ φαίνεται ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν όντως σκέψεις για πάγωμα ή επιβολή πλαφών στα ενίκια, υπάρχει ανησυχία ότι ένα τέτοιο μέτρο θα γυρίσει μπούμεραγκ με την αύξηση των ενοικίων που δεν θα δηλώνονται.
19: Ενώ το σχέδιο αυτό περιέχει σωρία θετικών προτάσεων, εντούτοις περιέχει ταυτόχρονα και ένα μέτρο το οποίο αυτόματα θα ακυρώσει όλα τα άλλα. Την επιβολή αγορανικού ελέγχου στα μισθώματα παλαιών και νέων μισθώσεων κατοικιών. Πολύ φοβόμεθα ότι τα πρώτα θύματα της θα είναι οι ίδιοι ενοικιαστές.
13: Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων σκέφτεται η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Ενώ οι μεσίτες τονίζουν την ανάγκη μείωσης της φορολογίας των ενοικίων.
20: Να δοτηθεί ο ιδιοκτήτης και να μειωθεί η φορολογία των ακινήτων. Και εκεί η κυβέρνηση, αν μειώσει τη φορολογία, θα κερδίσει και περισσότερα χρήματα, διότι υπάρχει μεγάλη απόκρυψη ενοικίων.
21: Στην Αθήνα ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων απορροφά το 54% του μέσου καθαρού μισθού, ενώ στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 53%.
22: Αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι 900 ευρώ και το ενίκιο μπορεί να είναι 600, είναι παραπάνω από το μισό μισθό.
13: Αλλαγές ετοιμάζονται και στο πρόγραμμα Golden Visa, ανοίγοντας τη δυνατότητα απόκτησης πολλών κατοικιών μεν, με τη δέσμευση όμως ότι αυτές για ένα σημαντικό διάστημα θα δίνονται για μακροχρόνια μίσθωση.
0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινώντας από το πεδίο των μεταγραφών, παίχτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, παρουσία και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, ενώ τα πράσινα προβάρει και ο Ινιάκη Πένια θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος τερματοφύλακας της ομάδας, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία της πλευράς του παίχτη με την πλευρά του Παναθηναϊκού για 3+1 χρόνια. Αυτό θα είναι το συμβόλαιό του. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Ζέλικο Μπράντοβιτς με την διοίκηση της ομάδας για να αναλάβει την τεχνική.

0: θα έρθουν και τις φοβάμαι.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
6: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα. Η μπάλα στη Σέντρα. Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

και να σου τραγουδήσω πως είσαι μόνη μου γιατριά. Ναι, είσαι μόνη μου γιατριά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Θεσσαλονίκης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.